Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κύμης. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στη Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times που επικαλείται 4 ανώτερους αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραμένουν άγνωστες οι λεπτομέρειες για το πώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρακάμψει τους νομικούς και κοινοβουλευτικούς περιορισμούς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ενώ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αντιϊσραηλινή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε εξάλλου δημόσια χθες τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Στο επίκεντρο της 36ης Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου, ενώ δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το βράδυ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του παραθέτουν δείπνο προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Το αυτοκίνητο που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη βγήκε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε Χίο, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα μετά τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πλήγμα δέχτηκε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από ιρανικό βλήμα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ένα τάνκερ υγροποιημένου φυσικού αερίου δέχτηκε επίθεση αφού αγνόησε προειδοποίησεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 8 του Μουντιάλ προκλήθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1, ενώ την νίκη επί της Πορτογαλίας πήρε η Ισπανία με 1-0. Στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, συμπυρωτικά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο Τραμπ αλλάζει τους κανόνες. Ό,τι γουστάρει κάνει. Δεν καταλαβαίνει πολλά, αλλά τα τέσσερα από το Βέλγιο πρέπει να τα κατάλαβε. Δηλαδή, προσέξτε, πόσο σφιοκάμπτες, δηλαδή λίγοι τυποτένιοι, τι να πω ρε παιδί μου, είναι όλοι αυτοί οι FIFA σου λέει και κουραφέξαλα. Ινφαντίνιο, αυτός ο τύπος που υποτίθεται είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της μπάλας, σκύλευσε αυτό το άθλημα, το λαϊκό άθλημα, το όπιο του λαού, η θρησκεία όλου του κόσμου τέλος πάντων που ενώνει, βασανίζει τέλος πάντων, τους βάζει σε μια διαδικασία αντιπαλότητας. Πήγε και έγινε χαλάκι του Τραμπ για να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα, παιδιά, για να παίξει ο παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φάγαν την τεσσάρα τους από το Βέλγιο και μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι τα αντίμετρα του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί τώρα που πάει στη Σύνοδο Κορυφής εκεί στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, στην Τουρκία, όπου θα σας πω και γι' αυτό τι γίνεται, να ζητήσει να φύγει η έδρα του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είναι, στο Βέλγιο η έδρα του ΝΑΤΟ, ή μπορεί να πει και να τους απειλήσει με βομβαρδισμό, θα τους γυρίσει στη λίθινη εποχή. Αυτές οι καραγκιοζίες ζούμε αυτή την εποχή, την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, όπου πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει με αυτόν τον τύπο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε, γιατί από τα άλλα, εντάξει, στα δικά μας τώρα, στο μπάσκετ μπορεί να χάνουμε, αλλά στον πληθωρισμό από ό,τι βλέπω και στις καθυστερήσεις των πτήσεων πάμε για Ευρωπαϊκή Κούπα. Το σηκώνουμε, παιδιά! Το σηκώνουμε! Γιατί όλα τα άλλα είναι λίγο χαμηλά. Είναι υποτονικά και πεσμένα. Χωρίς να υπονοώ κάτι βέβαια για οτιδήποτε άλλο. Έτσι, καλοκαίρι είναι. Φουλ για τα μπάνια του λαού και τι να πει κανένας. Λοιπόν, να επιστρέψω στον Τραμπ, γιατί μπορεί να υπόσχεται ότι θα κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, να αλλάζει τους κανόνες, όλα αυτά. Αλλά στο γήπεδο ούτε τα συνθήματα ούτε οι πολιτικοί φέρνουν πρόκριση. Το Βέλγιο παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου, εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία των ΗΠΑ και έριξε την 4-4-1. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα. Μόνο γκολ. Και οι κόκκινοι διάβολοι έγραψαν τη δική τους απάντηση στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι χθες ήμασταν όλοι Βέλγιο. Ήμασταν όλοι Βέλγοι. Να βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία τις παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Τραμπ κτλ. Και γενικότερα φωνάξαμε όλοι το σύνθημα, το γνωστό, δεν το λέω τώρα γιατί θα με κόψει το εσούρου. Λοιπόν, America first, έτσι, πάρτα τώρα Τραμπ, να έχεις να πορεύεσαι για την επόμενη διαδικασία. Λοιπόν, από την άλλη, Ισπανία, Πορτογαλία, παιδιά, ήταν χάλια το παιχνίδι. Ο Μερίνο έστειλε τους Ισπανούς. Είναι σκληρή ομάδα η Ισπανία και οι Πορτογάλοι αποδείχτηκαν σκληρή. Και εντάξει, δεν είδαμε ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Τώρα, πάμε στα F-35 και σε όλη αυτή την ιστορία. Βγαίνει ένα δημοσίευμα των New York Times. Πάει ο Τραμπ να τα δώσει όλα στον Ερντογάν. Βέβαια, υπάρχει ένας νόμος, όπως λένε οι δικοί μας εδώ. Τέλος πάντων, όταν έγινε συνάντηση στο Λευκό Οίκο, είχαν βγει κάποιοι εδώ πέρα και λέγανε τίποτα δεν πήρε ο Τραμπ. Τίποτα δεν πήρε. Και να που πάει τώρα, βγαίνουν τα δημοσίευματα ότι βάζει στο τραπέζι ο Τραμπ και F-35 και τις μηχανές που θέλει για τα αεροπλάνα του που κατασκευάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν, η Τουρκία, και θα τα δώσει όλα. Τώρα πώς θα παρακάμψουν τον νόμο, θα πει αυτός, εγώ τον υπέγραψα τον νόμο, εγώ τους έβαλα κυρώσεις, τι θα κάνουνε, τους S-300, δηλαδή δεν το κάνουν οι Αμερικάνοι για μας, έτσι, μην παραμυθιαζόμαστε τώρα. Το κάνουν για τους S-400. Λοιπόν, οι S-400 δεν έχουν στηθεί ακόμα, είναι ακόμα στα containers. Λοιπόν, επομένως θα μπορέσουν με έναν τρόπο ή να τα πουλήσουν κάπου αλλού ή να τα επιστρέψουν, που αυτό δεν νομίζω, τα λεφτά τα πήρε ο Πούτιν, δεν υπάρχει επιστροφή, ή θα αδρανοποιηθούν. Θα γίνει ένα υπόμνημα και τα λοιπά, θα πάνε κάτι κλιμάκια εκεί των Αμερικανών, θα πιστοποιήσουν ότι αυτά δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Είναι στα κάγκελα βέβαια ο Νετανιάχου και το Ισραήλ και φωνάζει και λέει τέλος πάντων διάφορα για τους Τούρκους και εκείνο και το άλλο. Ο Τραμπ όμως λέει, προσέξτε, λέει, μας βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Δεν τους βοήθησαν πουθενά. Βέβαια, από όσο ξέρουμε. Αλλά οι Τούρκοι, επειδή είναι ελεϊνά κουλίκια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά το έχει δείξει η ιστορία, είμαι και πολύ χαλαρός, γιατί ξέρουν, είναι, ρε παιδί μου, δημούτσουν είναι αυτοί, άλλα λένε μπροστά, άλλα κάνουν από πίσω. Όταν σου δίνουν το χέρι πρέπει να βλέπεις άμα σου λείπει κανένα δάχτυλο κτλ. Τα έχουμε ζήσει με το Κυπριακό, τα έχουμε ζήσει, ξέρουν αυτοί. Γι' αυτό όταν τους βρίσκεις αδυναμία πρέπει να τους πατάς το λαρίγκι. Άμα τους αφήνεις,
κατευνασμός και διάφορα άλλα τέτοια. Και όταν τους είχαμε στριμωγμένους, αντί να ζητάμε κυρώσεις και όλα αυτά, εμείς το παίζαμε πρόθυμοι και αυτά κτλ. Δεν ξέρω αν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί είναι μεγάλη χώρα η Τουρκία εδώ που τα λέμε. Τα λέει και ο Ρούτε, τα λέει το ΝΑΤΟ, τα λέει ο Τραμπ. Παιδιά, εκεί που βρίσκονται αυτοί είναι σε ευαίσθητη περιοχή. Έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό μετά τις ΗΠΑ. Έχουν βιομηχανία που παράγουν όπλα. Ακόμα και ο Μακρόν, παιδιά, γεια σου Μακρόν, Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Έρε, τι γίνεται εδώ πέρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν και θα του πουλήσει και δύο αεροπορικά. Γιατί ως γνωστόν, υπάρχει διαθέση μου και το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν συμφέροντα. Όσο τους ικανοποιούσαμε και αγοράζαμε κάρκα-κάρκα, μας λέγανε και κανένα καλό λόγο. Τώρα ο Μακρόν θα πουλήσει και αντιεροπορικά στον Ερντογάν, θα έχει και τετατέτ. Ο δικός μας να δούμε τι θα κάνει. Και αλήθεια, Κίμπερλι, Κίμπερλι, θέλω ένα τραπεζάκι για τον Αργυρό, γιατί μέχρι εκεί πάει. Μέχρι εκεί πάει, καταλάβατε τώρα. Πάνε εκεί και γίνονται μασκαράδες όλοι. Διάφοροι πολιτικοί πάνε και φωτογραφίζονται εκεί και πήγε και ο Τσίπρας, πήγαν και άλλοι τέλος πάντων. Πήγε και η Λατινοπούλου. Πάνε όλοι και φωτογραφίζονται. Όπως ξέρεις, πας και βγάζεις φωτογραφίες με διάφορους σούπερ στάρ για να έχεις μια φωτογραφία και ένα αυτό να τους πεις και να τους κάνεις. Λοιπόν, η Κίμπερλι μας είχε ανακοινώσει ότι ο Τραμπ θα περάσει από την Αθήνα. Βέβαια, εγώ είπα καλύτερα που δεν πέρασε, γιατί θα βλέπει την Ακρόπολη και θα έλεγε τι είναι αυτό, να το αγοράσουμε. Λοιπόν, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μας είχαν φλωμώσει και μας λέγανε στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στήριξη στην Ελλάδα. Θα έρθει ο Τραμπ εδώ και θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το έχει ανακοινώσει η κυρία Κίμπερλι. Δεν ξέρω τώρα, φεύγοντας από την Άγκυρα, αν θα έρθει στην Ελλάδα, να μας πει τα μαντάτα για το τι θα δώσει στον Ερντογάν για τα F-35, που βγαίνουν διάφοροι αναλυτές, διεθνολόγοι, που είναι σαν τους μετεωρολόγους που σου λένε θα βρέξει αλλά δεν βρέχει, καταλάβατε, ή θα χιονίσει και δεν χιονίζει. Βγαίνουν διάφοροι διεθνολόγοι και διάφοροι πολιτικοί της συμπολιτεύσεως και μας λέγανε, είδατε, δεν πήρε τίποτα ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και εμείς είμαστε εδώ στη Βαρύ και στη συμμαχία κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τι λέει? Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα, μας βοήθησαν στον πόλεμο. Τώρα πώς τους βοήθησαν δεν ξέρουμε. Μάλλον κάτι θα ξέρει ο Τραμπ. Γιατί σας είπα, οι Τούρκοι είναι ρουφιάνοι στην εξωτερική τους πολιτική. Το παίζουν από τη μία ήταν φίλοι με το Ιράν και με όλους αυτούς εκεί τους τύπους, αδελφούς μουσουλμάνους κτλ. Οι μυστικές υπηρεσίες όμως την κάνουν τη δουλίτσα. Δίνουν τις χρήσιμες πληροφορίες στους άλλους απέναντι. Δηλαδή το παίζουν δίπορτο, τρίπορτο θα έλεγα. Γενικώς αδειάζουν από εδώ και από εκεί. Αλλά από την άλλη χρηματίζουν κιόλας. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, κάνει δουλειές στην Τουρκία. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο Ερντογάν έχει καταφέρει και έχει πλερώσει ό,τι υπάρχει στο περιβάλλον του Ερντογάν. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια σύν ότι τώρα F-35 και ιστορίες είναι πολλά λεφτά να χώσει στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία. Συν τις συνεργασίες που θέλει να κάνει, συν ότι του δίνει ό,τι γουστάρει. Για να ξέρουμε πού πορευόμαστε και πώς πορευόμαστε, να μην παραμυθιαζόμαστε, παιδιά. Να μην παραμυθιαζόμαστε, γιατί πολλές φορές αυτό δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, πρόκειται για μια εξέλιξη με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επαναπαύεται στις ισορροπίες του πρόθυμου κτλ. Οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να διαβάζει σωστά τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Στη διεθνή πολιτική, οι συμμαχίες διατηρούνται όμως, οι προτεραιότητες και οι ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με την τσέπη και το συμφέρον. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για όλα αυτά. Ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα, θα έχει και κάπου βροχές μας λένε. Είναι αυτές οι αβεβαιότητες τέλος πάντων που υπάρχουν και δεν υπάρχουν μόνο στον καιρό. Υπάρχουν παντού, στην οικονομία, στην κοινωνία, στην εξωτερική πολιτική. Οι θερμοκρασίες θα είναι 33 με 35 στα υπηρετικά. Στην ισχυωτική χώρα 33 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε βόρειες διευθύνσεις. Αυτό το αεράκι δροσίζει, να ξέρετε. Η θερμοκρασία από 23 ως 33 με 34 βαθμούς. Λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στην Κυριακούλα, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, καλημέρα σας σε όλους και όλες για ακόμα μία φορά. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα που τέλειωσαν εδώ, με τις καλημέρες φυσικά, γιατί έχουμε, παιδιά, τη νέα έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που μας λέει, προσέξτε, ότι οι μισθοί έμειναν σχεδόν ακίνητοι τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή η οικονομία τρέχει, το ΑΕΠ κάνει sprint, η κυβέρνηση κάνει success story, αλλά ο μισθός κάνει διαλογισμό, παιδιά. Κάθεται ακίνητος, Φου Μαντσού. Λοιπόν, δεν κουνιέται καθόλου για να μην υδρώσει. Γιατί ο πληθωρισμός ανεβαίνει με το ασασέρ και η αγοραστική δύναμη με τις σκάλες. Αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο
Δεν θα μιλάμε για καλάθι του νοικοκυριού, αλλά για τα καλαθάκια. Δεν ξέρω, ξέρετε, μπορεί να πάει το μυαλό σας σε διάφορα καλαθάκια. Γιατί όχι τίποτα άλλο, μας λένε ρε παιδί μου, συνεχώς βγαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη και σου λένε αυξήθηκε ο μισθός 40% 30%. Ναι, άμα αυξήθηκε όμως τα τρόφιμα 45%, τι να το κάνω το 40%, δηλαδή το δούλεμα. Μισές αλήθειες είναι χειρότερες από τις αλήθειες, παιδιά. Μισές αλήθειες μάλλον είναι χειρότερες από τα χειρότερα ψέματα. Λοιπόν, και τις αλήθειες αυτών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάτι συμβαίνει. Και από την άλλη, παιδιά, έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γεωπολιτικά. Ευτυχώς έχουμε και το Μουντιάλ και βλέπουμε. Ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει με το ρυθμό πραγματικά της ανακοίνωσης κόμματος. Χθες ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα για τις υποκλοπές. Βέβαια και αυτός άρχισε λίγο να το θυμηθεί, αλλά τέλος πάντων το θυμήθηκε. Πήγε στον Άριο Πάγο και ζητά, λέει, διαλεύκαση της παρακολούθησης του από το Πρέταντορ. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Πού, για πες μας, κύριε Αντώνη, για πες μας, γιατί άρχισες λιγάκι, δεν έχει σημασία όμως. Επαναφέρει το θέμα των υποκλοπών και σου λέει: όπ, εδώ πέρα τι γίνεται. Για να δούμε τι παίζει. Και υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι έχει γίνει και να δούμε τι θα κάνει και ο Άριος Πάγος. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Παύλος Πολάκης ως νεοράμπο πάει και λέει: ήταν η επιτάς, παιδιά, την Κυριακή έχουμε. Κεντρική Επιτροπή, μάλλον το Σαββατοκύριακο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή και πρέπει εκεί να δούμε τι θα αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε. Στο Πασόκ έχουν Γιάννη Γουρό, ξανανοίγει την κουβέντα περί συνεργασιών, κακοφωνήξε εκεί μέσα στη Χαριλαοτρικούπη και τρέχει ο Νίκος Ανδρουλάκης να υδρώσει τη φανέλα, μπας και καταφέρει κάτι περισσότερο για το Πασόκ. Και αν σκοπεύετε να πετάξετε για διακοπές, οπλιστείτε με υπομονή. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις έφτασαν μέχρι και τη 1 ώρα και 20 λεπτά. Οι πτήσεις φεύγουν με καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον οι τιμές των εισιτηρίων αναχωρούν πάντα στην ώρα τους και προς τα πάνω. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έρχεται μια έκθεση να αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που αναδεικνύει τις μεγάλες αντιφάσεις της ελληνικής οικονομίας. Παρά την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων παραμένει ουσιαστικά στάσιμη τα δύο τελευταία χρόνια. Καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να απορροφά το μεγάλο μέρος των αυξήσεων στους μισθούς. Η έκθεση είναι μέχρι και το 2025. Η έκθεση προβλέπει ότι ο πληθωρισμός και οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν και το 2026, δηλαδή θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Στη στέγαση, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες και στην εστίαση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μείωση του δημοσίου χρέους βασίζεται στην ισχυρή ανάπτυξη και στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, προειδοποιώντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γιατί ο απόλυτος αριθμός, παιδιά, αυξάνεται. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή σε απόλυτο αριθμό έχουμε χρέος μεγαλύτερο από αυτό που μπήκαμε στον δούνο του. Βέβαια, οι οικοί σου λένε εντάξει, αφού βγάζεις περισσότερα και μπορείς και αποπληρώνεις, βέβαια, έχουμε τις ρυθμίσεις. Δεν μας ενδιαφέρει. Όμως το θέμα είναι ότι άμα γυρίσει σε ύφεση οικονομία, όπου βγαίνουν οι προβλέψεις τώρα και το χειρότερο σενάριο του ESM είναι ότι μπορεί να γυρίσει σε ύφεση η Ευρωζώνη και αρχίζει και ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις λόγω των προβλημάτων που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Γιατί προσέξτε, μπορεί να τελείωσε ο πόλεμος, αλλά μέχρι να αποκατασταθεί η αλυσίδα ανεφοδιασμού, να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές στην περιοχή, θα έχουμε ένα ζήτημα. Άρα, κρίσιμο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων και η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Οι μακροοικονομικοί δείχτες μπορεί να βελτιώνονται, όμως η καθημερινότητα των πολιτών κρίνεται από το εισόδημα που φτάνει στο τέλος του μήνα. Όσο οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν στάσιμοι και ακρίβεια διαβρώνει την αγοραστική δύναμη, η ανάπτυξη δύσκολα μεταφράζεται σε αίσθημα ευημερίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η αύξηση του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, αλλά η δίκαιη κατανομή των οφελών της ανάπτυξης. Και βέβαια εδώ άκουγα τις τελευταίες μέρες διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες που λένε, αμφισβητούν αυτό το ότι τελειώνει ο μισθός στο 18-19ο μήνα. Και έλεγε ένας χαρακτηριστικά, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, άμα τελειώσει ο μισθός στην 20η μέρα, μετά τι κάνουν οι άνθρωποι? Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν έχει διαχειριστεί ποτέ νοικοκυριό. Αυτό δείχνει. Οι άνθρωποι είναι στον κόσμο τους. Μεγάλε, προφανώς οι άνθρωποι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, τα παγιά τους, τα ρεύματά τους, τα έτσι τα αλλιώς, τις δόσεις του δανείου τους, το ένα το άλλο. Πάνε ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν να φάνε. Δεν είναι της πείνας, έχουν στο σούπερ μάρκετ. Αλλά στην τσέπη σταματάνε τα λεφτά του μισθού τους 20η ημέρα. Και μετά αρχίζουν ρεφενέ. Παππούδες, γιαγιάδες, συντάξεις κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν στο σπίτι τους να φάνε. Δηλαδή, προσέξτε πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι και πώς προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν κάποια πράγματα για να τα βγάλουν ότι δεν ισχύει αυτό, λέει. Δεν ισχύει αυτό, δηλαδή, ότι τελειώνει ο μισθός. Για πήγαινε σε ένα νοικοκυριό να δεις αν τελειώνει ή δεν τελειώνει ο μισθός την 20η μέρα και πώς τη βγάζουν πέρα από εκεί και πέρα. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν στο ψυγείο τους φαγητό ή δεν έχουν κάποια τρόφιμα, αλλά δεν έχουν στην τσέπη τους λεφτά από το μισθό που πήρανε. Τώρα πώς τη βγάζουνε με δανεικά ή με οτιδήποτε άλλο, ρεφενέ, φέση κτλ. Ή γράψτα. Η ψυχούλα σου το ξέρει. Αλλά δείχνει τι απόσταση έχουν από την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Α94,7. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Ας πάνε πρώτα να κολλήσουν κανένα ένσημο και ύστερα να μιλάνε. Βέβαια για όλα αυτά ο Πρωθυπουργός που τους κρατάει. Ο Πάνος μου λέει: Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες κάνουν δουλίτσα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα το μεγάλο εγκέφαλο, τον Ντόκο. Καλά, ο Ντόκος βάρισε Ντόκο. Λοιπόν, ακόμα είναι και η σύμβουλος ασφαλείας. Και λένε διάφορα. Λένε ότι έχει γίνει και στη Μελώνη. Και τι έγινε, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επειδή έγινε, λέει, και σε άλλους. Ίσα-ίσα, επειδή έγινε και σε άλλους και έχει γίνει τόσο καιρό, θα πρέπει να έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Είναι απλά τα πράγματα. Και παραμένουν όλοι αυτοί στη θέση τους. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Ο Στέλιος μου λέει: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Όσον αφορά τις καλύτερες. Στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τις καθυστερήσεις γράφεις, γίνονται γιατί έχει ονοματοπώνυμο όταν οι εταιρείες εξυπηρέτησης αεροσκαφών παίρνουν άτομα ανασφάλιστα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, Στέλιο μου. Τι άτομα έχουν και τι δεν έχουν. Είναι ένα πρόβλημα στο θέμα της συνθήκης εργασίας. Αλλά εδώ είναι απαρχαιωμένα τα συστήματα. Πρώτα και πάνω απ' όλα πήραν άτομα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι απαρχαιωμένα. Τώρα για τις συνθήκες εργασίας που λες και αν προβλέπονται όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία όμως δεν επηρεάζει το θέμα των καθυστερήσεων. Το θέμα των καθυστερήσεων είναι τα συστήματα. Δεν θυμάσαι τον blackout που είχαν πάθει. Λοιπόν, ο Κυριάκος μου λέει: Εσωτερικό-εξωτερικό χρέος της Ελλάδας φτάνει τα 830 δισεκατομμύρια. Λες ιδιωτικό και δημόσιο, εντάξει. Κατά τα άλλα, τα μνημόνια θα μας σώσουν. Τι, ψυχά, πλάκα κάνεις. Καλημέρα, Σάκη μου, λέει, της Αγίας Κυριακής σήμερα. Χρόνια πολλά στην πολύ καλή μου φίλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζουν, έχουμε θέμα τώρα γιατί ο Γεωργιάδης έχει βγει σε τηλεοπτική του συνέντευξη και καταγγέλει τον Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Το είπε, λέει, και ο Κοντονής και δεν του έκανε μήνυση. Προειδοποιώ λοιπόν τον Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος της χώρας. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Όπα, όπα, έλα, άρχισαν τα όργανα, παιδιά. Θέλω απαντήσεις τώρα. Θα γίνει εδώ τώρα μπουρλότο. Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης? Είπε λοιπόν στο Άξιον 24 ο κ. Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο δικός του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές 26 Ιουνίου, τις πήγε 7 Ιουλίου, και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διαφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας. Και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον κυνήγησε, κύριε Άδωνη, ο Μητσοτάκης? Γιατί δεν τον κυνήγησε, παρακαλώ. Θα μας πει, λέει ο Πρωθυπουργός Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, λοιπόν. Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία. Εγώ πιστεύω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του τα είπε, του έκανε μήνυση. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη, σε προειδοποιώ, σταμάτα τα γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν. Σταμάτα τα περί έντιμου κτλ. Γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστείευομαι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, περίμενε κύριε Γεωργιάδη, γιατί μας μπέρδεψες. Αν είναι διεφθαρμένος ο Τσίπρας και σταματήσει να λέει ότι είναι ο πιο έντιμος, είναι όλα οκ, okay, πάσο δηλαδή. Το κατάλαβα αυτό. Αν θεωρεί ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία ότι είναι διεφθαρμένος, να προσκομίσουν τις αποδείξεις, γιατί δεν μπορεί να συζητάμε με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, τι του λέει ο Γεωργιάδης? Σταμάτα να λες ότι είσαι ο πιο έντιμος, είσαι ο πιο διεφθαρμένος και γύρνατο στην πολιτική για να λύσουμε τη διαφορά. Αυτό είναι το θέμα μας. Και μάλιστα λέει και για τον Κασελάκη ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει βγει ο Κασελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αληθές. Το έκανε μήνυση. Το είπε και σε μένα στην τελευταία συνέντευξη που μου έδωσε όταν έφυγα. Που με φύγανε. Λοιπόν, προφανώς δεν βολεύει αυτή η συζήτηση. Εμένα είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε ότι βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση, του κάνεις μήνυση. Έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Ρε γλεντιά. Ανοίξαμε δουλειές, παιδιά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε λοιπόν. Αλφαρέντιο 989, Νίκο Παναγιωτόπουλο στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μα κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989. Το email μα onaira@alfaradio989.gr. Μπουρλό το παιδιά, και ακόμα δεν είμαστε προεκλογικά. Λέμε τώρα. Δηλαδή, εκλογέ θα γίνουν σε ένα χρόνο. Παιδιά, δεν αντέχουμε ένα χρόνο. Γεωργιάδη την πέφτει στον Τσίπρα. Ο Σαμαρά στην κυβέρνηση για τι υποκλοπέ. Οικονομικά έχουμε την εξωτερική πολιτική. Αλλά εντάξει, τώρα ψηλά γράμματα είναι αυτά. Ασχοληθούμε με αυτά. Ασχοληθούμε εδώ τώρα με τα δικά μας. Έχει πλάκα η ιστορία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Και σήμερα, βέβαια, συμπληρώνουν και τα μηχανογραφικά τους υποψήφοι. Είναι μια κρίσιμη επιλογή, παιδιά. Τι πρέπει να προσέξουν γενικότερα. Και ξεκινάει η διαδικασία αυτή της υποβολής του μηχανογραφικού. Θα ολοκληρωθεί 16 Ιουλίου. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν πρέπει να βασίζεται στις περσινές βάσεις, αλλά στην πραγματική σειρά προτίμησης, στο αντικείμενο σπουδών, στις επαγγελματικές προοπτικές, στο πρόγραμμα κάθε τμήματος και το κόστος φίτησης. Δηλαδή, εκτός Αττικής, μάλλον εκτός Αττικής, εκτός έδρας σπιτιού, έτσι, γιατί δεν μένουν όλοι στην Αττική. Το μηχανογραφικό δεν είναι παιχνίδι πρόβλεψης των βάσεων, δεν είναι στοίχημα για τους αγώνες του Μουντιάλ, είναι επιλογές ζωής. Οι σχολές λοιπόν πρέπει να επιλέγονται με γνώμονα τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τους στόχους κάθε υποψηφίου και όχι την κοινωνική τους λάμψη. Μια σωστά ενημερωμένη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από λίγα μόρια διαφοράς. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε αυτό. Και πάμε τώρα να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τις καθυστερήσεις. Αυτός ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων στο Ελευθέριο Βενιζέλος, έγινε και μια συνάντηση χθες. Δεν ξέρω τι αποφασίστηκε και αν τέλος πάντων αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Έχουμε κοντά μας την δεύτερη αντιπρόεδρο Ελεκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας, την κυρία Όλγα Τόκη. Κυρία Τόκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κάνατε μια συνάντηση χθες, πριν πάμε στο πρόβλημα. Βγήκε κάτι, δηλαδή συμφωνήθηκε κάτι?
1: Δεν συμφωνήθηκε κάτι, αλλά μπορώ να πω ότι έγινε μια ειλικρινής και επικοδομητική συζήτηση, όπου ο κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την αλυσίδα μιας πτήσης είπε την άποψή του σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν οι καθυστερήσεις. Δηλαδή, συμφωνία δεν υπήρξε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας κοινός τόπος ότι όλοι θέλουν να δουλέψουν προς την κατεύθυνση αυτή της μείωσης.
0: Ποιο είναι το θέμα, τα βασικά θέματα δηλαδή που προκαλούν αυτές τις καθυστερήσεις?
1: Τα βασικά θέματα δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, απασχολεί μόνο εμάς ως Ελλάδα και δεν απασχολεί την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα βασικά θέματα είναι ότι οι καθυστερήσεις, αυτό όλο έχει προκύψει από μια έκθεση του Eurocontrol, η οποία αναφέρεται σε καθυστερήσεις επιδιαδρομής, δηλαδή στον ελληνικό ένα αέριο χώρο γενικά, όχι στα ελληνικά αεροδρόμια, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Γιατί η ενέργεια κίνηση των αεροπλάνων δηλαδή και αυτά που περνάνε χωρίς να προσγειωθούν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι φυσιολογικό να έχει αυξηθεί να έχουν αυξηθεί καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν δύο παράγοντες σχετικοί. Ο ένας είναι η αύξηση της ζήτησης, καθώς κάθε χρόνο σαν χώρα σπάμε το ρεκόρ του τουρισμού. Οπότε κάθε χρόνο η ζήτηση για πτήσεις που αφορούν την Ελλάδα αυξάνεται. Και ο δεύτερος είναι η μεγάλη πίεση που δέχεται ο ελληνικός εναέριος χώρος λόγω των πτήσεων που άλλαξαν διαδρομές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της αλλαγής των οδεύσεων. Και αν κάποιος ανοίξει αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη του Eurocontrol, η οποία, να διευκρινίσω, επίσης αφορά απλά μία εβδομάδα του Ιούνιου, δεν είναι κάτι
0: γενικότερο.
1: Ναι, θα δει ότι επειδή το Eurocontrol χρεώνει τις καθυστερήσεις αν είναι σε περιορισμούς ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, σε προσωπικό ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας κλπ. Οι καθυστερήσεις που αφορούν το ελληνικό εναέριο χώρο έχουν χρεωθεί εξ ολοκλήρου στην κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και δομικά προβλήματα. Προβλήματα συστημάτων, εξυγχρονισμού, δηλαδή παρατηρούμε ότι υπάρχουν
1: κάποια προβλήματα. Και μάλιστα, αν είχαμε καλύτερα συστήματα και περισσότερο κόσμο ο οποίος να έχει εκπαιδευτεί, γιατί τώρα έχουμε κάνει προσλήψεις αλλά ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν εκπαιδευτεί.
0: Να το πούμε αυτό, έχουν γίνει προσλήψεις, απλώς όμως για να ενσωματωθούν στο πεδίο χρειάζεται η εκπαίδευσή τους, που είναι ένα δύσκολο αντικείμενο, οπότε χρειάζεται περισσότερος χρόνος εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει μια μεγάλη κλίμακας πρόσληψη. Το 25 προσλήφθηκαν σχεδόν 100 νέοι ελεγκτές. Φέτος αναμένονται να προσληφθούν άλλοι 72. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, όπως είπατε και εσείς, να είναι τιμοπόλεμοι στο πεδίο. Αλλά επίσης, όταν εξυγχρονιστούν τα μηχανήματα, καταλαβαίνετε και εσείς ότι με καλύτερα εργαλεία στα χέρια μας μπορεί να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε, ας πούμε, λέμε τώρα, και τις διπλάσεις πτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μειώνονταν αντίστοιχα και οι καθυστερήσεις ακόμα και με αυτήν την αυξημένη ζήτηση.
0: Κυρία Τόκη, με τα μηχανήματα γίνει μεγάλη κουβέντα. Είχαμε κάποια προβλήματα με τα.
1: Πολλά προβλήματα.
0: Με τις ραδιοσυχνότητες. Πάρα πολλά. Και πολλά που δεν τα ξέρουμε κιόλα και τα καλύπτετε εσείς. Το ξέρω
1: πολλά,
0: αυτό.
1: Πολλά.
0: Πάρα πολλά θέματα τα οποία, επειδή έχουμε και ένα πολύ καλό επίπεδο των εργαζομένων, καταφέρνουν και αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Γιατί δεν το έχουμε εξυγχρονίσει το σύστημα, γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα δεκαετιών. Το σύστημα έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Όπως έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και 10. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς, ένα σύστημα για να εξυγχρονιστεί δεν είναι αγοράζω ένα σύστημα, το βάζω στην πρίζα, αύριο παίζει. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτό το σύστημα, δηλαδή μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές συμβάσεις είχαν κολλήσει σε διάφορες, ας πούμε, φάσεις της σύμβασης, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε
0: εδώ
1: πάρα
0: υπάρχει,
1: πολύ πίσω.
0: Εδώ βάζεται και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τις αποφάσεις και τις προσφυγές άλλων εταιριών, όλη αυτή η διαδικασία, έτσι, που καθυστερεί την ολοκλήρωση μιας σύμβασης, έτσι, την υλοποίηση μιας σύμβασης. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το ότι καθυστερήσαμε να τα παραγγείλουμε ή να προκηρύξουμε έναν διαγωνισμό. Προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί, αλλά είτε με διάφορα θεσμικά όργανα, ελεκτικό συνέδριο κτλ. Που γίνονται προσφυγές, σταματάει η διαδικασία, ξαναρχίζει από την αρχή, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι εκ των ουκάν ευχρονοβόρες. Οπότε,
0: άρα έχουμε ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και έχουμε και ένα άλλο χρόνο μέχρι να μπει στο σύστημα. Αφού τα αγοράσουμε. Τα έχουμε πάρει τώρα, να ξέρουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε.
1: Κάποια τα έχουμε πάρει, κάποια δεν τα έχουμε υπογράψει καν. Δηλαδή το μεγάλο αγκάθι που είναι το σύστημα του εξυγχρονισμού του ραντάρ και όλου του συστήματος παρακολούθησης δεν έχει υπογραφεί καν ακόμα. Οπότε όταν υπογραφεί θα πούμε ότι είμαστε στο day one και θα μετρήσουμε περίπου, για να σας πω χοντρικά, 3 χρόνια μέχρι να το έχουμε και επιχειρησιακά έτοιμο. Οπότε αυτή είναι και η μεγαλύτερη μας έννοια. Προχωράνε όντως, κάποιες συμβάσεις έχουν ξεκολλήσει. Κάνει το Υπουργείο μια προσπάθεια έτσι για το, και με ένα action plan για να εξυγχρονίσει τον εξοπλισμό. Αλλά το μεγάλο αγκάθι είναι πάντα αυτό το σύστημα του ραντάρ.
0: Εδώ τώρα υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων ή είναι μόνο καθυστερήσεις?
1: Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων και εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο που ταξιδεύει τώρα το καλοκαίρι. Και ο λόγος που δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων, που το έχω πει και άλλες φορές, είναι ότι εμείς σαν ελεγκτές η δουλειά μας είναι να εξασφαλίσουμε μια ομαλή ροή και μια ασφαλή ροή. Δηλαδή μέχρι πόσα αεροπλάνα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με ασφάλεια, να είναι ελεγχόμενη ροή. Γι' αυτό και μετά μπαίνουν περιορισμοί εκεί που πρέπει, ώστε να μην πνιγεί ο ελεγκτής και να μην χαθεί το επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει.
0: Κυρία Τόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας λύσατε πολλές απορίες και δώσατε τις απαντήσεις που έπρεπε. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται και στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά, κυρία Τόκη, σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Yeah.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσατε λοιπόν τι συμβαίνει με όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί πριν σας το πάσαρα, αλλά εδώ σταμάτησε με τα δαχτυλά του. Το πρόγραμμα που υπάρχει εδώ πέρα δεν φταίει ο σταμάτης. Καταλάβατε, έπαιξε διαφημίσεις γιατί. Τι να κάνουμε, άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.

0: στον Αλφαρέντιο 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Και Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-2-12-4800 και το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα. Ο Ντόκος είναι ο κλασικός boomer που δεν σκαμπάζει από τεχνολογία και ζητάει από τον ανιψιό του να του πει πώς να κατεβάσει ένα app. Καλημέρα Νίκολα. Καλημέρα Τζόρτζ, να είσαι καλά. Ο Μίλτος μου λέει δημοσκοπικά πάντα όσο μετράνε το Σαμαρά ψηλά, τόσο θα ανεβαίνει ο μπαμπούλα των οικοκυρέων Τσίπρας, Άδωνης, ο ιδανικός για αυτό το ρόλο. Δώσε μπάλα, παιδιά, το δίπολο να παίζει. Άφησε μεγάλο έργο εκεί ο Κυρανάκης για τα τέτοια λες. Κοίταξαν, εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, έτσι. Τι γίνεται με τις συμβάσεις. Εδώ πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντήσουν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Με την 717 για να επιστρέψω στα τέμπη, το ίδιο πράγμα δεν γίνεται και με τα ραντάρ. Δηλαδή, μπαίνουν στον διαγωνισμό τέσσερις εταιρείες, αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους, κάνουν προσφυγές η μία εναντί της άλλης και δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο διαγωνισμός. Μπαίνουν ελεκτικά συνέδρια αυτά, ιστορίες, και όλο αυτό το πράγμα πρέπει με έναν τρόπο να το διευθετήσουν. Δηλαδή, η σύμβαση, ας πούμε, που ξεκίνησε από Σαμαρά Χρυσοχοΐδη το 12, έτσι. Δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι που έγινε το δυστύχημα. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα στα πολύ σοβαρά θέματα ισχύει. Και εδώ πρέπει να λυθεί. Ο Πίτη μου λέει: ο Γεωργιάδης, αντί να στείλει κανένα γιατρό στα κριτικά νησιά, ασχολείται με θέματα που δεν μπορεί να αποδείξει. Και όμως τον ψηφίζουν. Δεν έχει άλλους η παράταξή τους. Δεν ξέρω, τον ψηφίζουν. Αυτοί τον ψηφίζουν. Αλλά εδώ πέρα, προσέξτε. Εδώ και ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει σε αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ας του κάνει μήνυση, ας τον πάει στα δικαστήρια. Και ας απαντήσει και σε αυτές τις κατηγορίες που έχει θέσει δημόσια και ο κ. Κοντονής και ο κ. Χασελάκης. Δηλαδή για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απαντήσει ο κ. Τσίπρας. Λοιπόν, έχει βγει ο κ. Χασελάκης και έχει πει ότι βρήκα μαύρα ταμεία. Έτσι, και την οικονομική κατάσταση που βρήκε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει να απαντήσει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό να απαντήσει. Έτσι. Όσο δεν απαντά, θα του επαναφέρουν το θέμα. Είναι απλά τα πράγματα. Η Ντίνα μου λέει: αν είναι διεφθαρμένος ο Τσίπρας, τότε αυτοί που μας διαφεντεύουν 40 χρόνια με τα τσιράκια του, ότι Γεωργιάδη Βορύδη κτλ., τι είναι. Όσο και αν προσπαθήσουν οι κυβερνητικοί, διαθέτουμε κοινή λογική και εννοούμε. Κοίταξε να δεις, Ντίνα μου: εγώ δεν βάζω το χέρι μου σε φωτιά σε κανέναν. Ούτε μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Να βγουν τα δεδομένα και τα στοιχεία. Δηλαδή με στοιχεία. Τώρα το να συζητάμε γενικώ περί διαφθορά, σκανδάλων κτλ. Τα σκάνδαλα είναι συγκεκριμένα, τα βλέπουμε. Πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη να τα διερευνά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι μπαίνει στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να υπάρχει και η απάντηση από το κομμάτι το οποίο κατηγορείται. Ο Νίκος, καλημέρα. Νίκο μου λέει: δεν ξέρω αν είδε την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του Σπανούλη που το έπαιξε βαρύ πεπόνι στο δημοσιογράφο. Τραγική συμπεριφορά, μεγάλη προστασία παρέχει η Ομοσπονδία του παρέχει. Όντως, άκουγα κάτι δηλώσει και κάτι περίεργες εκεί πέρα και ότι αυτό και να πάρουν όλη την ευθύνη τους. Κάτσε ρε μεγάλε, είσαι προπονητής, ομοσπονδιακός προπονητής. Ποιοι δεν πήγαν, ας πει τα ονόματα ποιοι δεν πήγαν και γιατί δεν πήγανε. Αλλά σας είπα, το πρόβλημα, το δομικό πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ είναι ότι οι Έλληνες παίκτες δεν παίζουν στις ομάδες τους. Οι ομάδες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξένους. Στηρίζονται, ο κορμός τους είναι στους ξένους. Οι Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού που είχε τους περισσότερους παίξαν στο τέλος, όταν τραυματίστηκαν οι ξένοι. Ο δε Ολυμπιακός έχει ελληνοποιήσει 2-3 Αμερικάνους. Και τώρα λέει θα πάνε στους 7. Θα αυξήσουν τον αριθμό των ξένων που θα συμμετέχουν. Μην το ψάχνετε τώρα. Λοιπόν, όσο δεν παίζουν Έλληνες παίκτες, πέρα από το τι λέει ο Σπανούλης, ποια είναι η συμπεριφορά του Σπανούλη κτλ., άμα δεν παίζουν στα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα οι Έλληνες παίκτες και τους έχουν παγκίτες και αγοράζουν Αμερικάνους, δεν ξέρω εγώ, Σέρβους, τι άλλο αγοράζουν, έτσι, άλλους τους ελληνοποιούν, δεν πρόκειται να προχωρήσει η εθνική μας. Είναι απλά. Τα πράγματα. Όταν οι Έλληνες παίκτες πρωταγωνιστούσαν και στο ελληνικό πρωτάθλημα Διαμαντίδης, Αλβέρτης και ένα σωρό άλλοι παίκτες Έλληνες, οι εθνικές ομάδες είχαν αποτελέσματα. Όταν αυτοί οι παίκτες ναι, έχουν ταλέντο, αλλά κάποια στιγμή τελειώνει το ταλέντο. Πρέπει να το δείξεις και στο παιχνίδι και να πάρεις και εμπειρία και ρυθμό. Αν δεν τον έχεις, πώς θα γίνει. Καλά, τώρα εσύ δημοσταίνει δεν ξέρεις. Ο Γουακάπ τι είναι Έλληνας, τι είναι. Ο Γουακάπ δεν έχει ελληνοποιηθεί. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει ελληνοποιηθεί. Τι μου λες τώρα, εσύ τώρα προσγειώθηκες στο εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

0: και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 2467 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
1: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
2: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Δώσει τόσα παίζει το παιδί, με αποτέλεσμα οι πραγματικά καλοί να μην περνάνε και μετά όσοι προχωράνε στη συνέχεια. Δεν δουλεύουν στην προπόνηση, παίρνουν 500 χιλιάρια το χρόνο και κάθονται σε αυτά, σύν ότι οι μισοί θέλουν να γίνουν influencer. Έχεις δίκιο, γιατί πολλοί, ξέρεις, τώρα βλέπεις ας πούμε το Γιαμάλ. Ρε παιδί μου, τον βλέπαμε χθες στον αγώνα με την Ισπανία. Τόσα εκατομμύρια, μεγάλος παίχτης, αυτά και ιστορίες, και δεν έδειξε τίποτα μες στο γήπεδο. Βέβαια, εντάξει, είναι μικρούλης ακόμα. Εντάξει, ενδεχομένως να οριμάσει κάποια στιγμή. Και ο Εμπαπέ κάποτε φύλαγε τα πόδια του. Τώρα που θέλει να πετύχει τα ρεκόρ, είναι λίγο πιο δραστήριος τέλος πάντων στην όλη κατάσταση. Τώρα, υπάρχουν τα αδυσίωνα σενάρια και το καμπανάκι του ESM, όπου προβλέπει. Είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Προβλέπει σενάριο ύφεσης του πληθωρισμού 5% για την Ευρωζώνη. Έτσι. Και εδώ πέρα για την Ελλάδα η έκθεση είναι πιο αισιόδοξη σε σχέση με το παρελθόν, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, αλλά επισημαίνει ότι απαιτούνται συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και αύξηση της παραγωγικότητας για να αντέξει τα ενδεχόμενα εξωτερικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Τέλος πάντων. Και από την άλλη, παιδιά, έχουμε τις φωτιές, όπου έχουμε τεράστιο θέμα και δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές που επέστρεψαν φέτος ένα μήνα νωρίτερα στην Νότια Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και η Ελλάδα να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Ήδη έχουν καεί σχεδόν 200.000 στρέμματα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και η ισχυρή άνεμη δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες. Έχουμε στη Γαλλία περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι τεράστιες οι εκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος που έχουν καταστραφεί. Εμείς, παρά τις φωτιές που έχουμε μέχρι στιγμής, επειδή δεν είχαμε και τον καύσωνα που είχε η Δυτική Ευρώπη, και ενδεχομένως έχουμε εξυγχρονίσει και τους μηχανισμούς μας και είμαστε πιο γρήγοροι στο να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα, γιατί σε τέτοιες συνθήκες η αμεσότητα παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Αν σου ξεφύγει η φωτιά, δεν σβήνεται. Δηλαδή, μια φωτιά μπορεί να σβήσει με ένα κουβαδάκι νερό. Αν την πάρει ο αέρας, δεν σβήνει όσα μέσα και αν έχεις. Άρα, δεν αποτελούν μόνο μια εποχική απειλή, αλλά τη νέα πραγματικότητα της Μεσογείου. Και υπάρχει και η κλιματική κρίση.

0: που επιταχύνεται. Η πρόληψη, η διαχείριση των δασών και η ευρωπαϊκή συνεργασία γίνονται σημαντικές για την κατάσβεση. Και η μάχη με τις φλόγες δεν κρίνεται μόνο όταν ξεσπάει η πυρκαγιά, αλλά πολύ πριν εμφανιστεί ο πρώτος καπνός, και καλό είναι να το ξέρουμε όλοι σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια, προσέξτε, οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπάρχουν και αυτές εξελίσσονται και στη φετινή αντιπυρική ζώνη. Αντιπυρική περίοδο. Καθώς είχαμε ένα 24ωρο που εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Μπορεί όλες αυτές να μην παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων γιατί σβήνουν. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Έτσι. Έχουμε κενός οικισμών και όλα αυτά, γίνονται διάφορες δράσεις. Και βγαίνει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μια προειδοποίηση ότι από το 2017 ως το 2025 κάηκε, προσέξτε, το 38% των δασικών εκτάσεων της Αττικής, ενώ συνολικά οι μεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Και οι επιστήμονες φυσικά επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες αμέλειες αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο νέων καταστροφών, και βλέπουμε την αμέλεια που υπάρχει, έτσι. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Λοιπόν, γελάω εδώ πέρα γιατί ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα, κάνεις λάθος. Ξέρω από πολύ έγκυρη πηγή, δηλαδή από τον Ιψιόν που είναι στη Δήρα 7, πως ο Βεντζέγκοφ είναι από την Αγουλινίτσα. Γεια σου, ρε Χάρη. Ο Βεντζέγκοφ είναι Βούλγαρος και παίζει στην εθνική του ομάδα. Ναι, έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας, αδερφέ. Τι θα μου πεις τώρα, αφού είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Τώρα προσγειώνεστε σήμερα στο τέτοιο. Δεν έχει θέμα συμμετοχή στην εθνική, αλλά έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω αυτό. Δεν με έμφω με τις ελληνοποίησεις. Ας τους ελληνοποιήσουν. Απλώς λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στις εθνικές ομάδες δεν παίζουν. Προτιμούν οι ομάδες να ελληνοποιούν κάποιους. Άλλοι παίζουν και στις εθνικές ομάδες για να υπάρχει συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Και οι Έλληνες που υπάρχουν, λίγοι από αυτούς αγωνίζονται και παίρνουν πολλά λεπτά συμμετοχής, έτσι ώστε να έχουμε ένα αξιόμαχο συγκρότημα, εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Είναι απλά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αν και έχουμε ταλέντα και αυτά και τα λοιπά, δεν φαίνεται να προχωράνε περισσότερο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα. Μην ψαχνόμαστε τώρα. Μην προσπαθούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα για να ικανοποιήσουμε το προσωπικό μας αφήγημα ή το παδικό μας. Δεν με ενδιαφέρουν οι ομάδες. Το τι κάνει κάθε ομάδα και πώς το κάνει. Το θέμα είναι απλώς μην γκρινιάζουμε μετά με το αποτέλεσμα που έχει η εθνική ομάδα στο μπάσκετ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης, σήμερα υπάρχει μια κρίσιμη απόφαση στη Γαλλία, γιατί το δικαστήριο θα αποφασίσει σχετικά στη Γαλλία για τη Λεπέν. Λοιπόν, αν θα της επιβάλλει ποινή όπου θα της στερήσει τα πολιτικά της δικαιώματα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα έχει εξελίξεις στο ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συνεργασμού της Λεπέν. Γιατί αν δεν μπορεί, θα έρθει ο προστατευόμενός της, ο Μπαρδελά, να ηγηθεί. Και εδώ θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επειδή μιλάμε για γεωπολιτικά, εξωτερική πολιτική, παιδιά, αλλάζει όλο το σύστημα και της Ευρώπης. Βλέπουμε στη Γαλλία τι θα γίνει. Τώρα λένε ότι μπορεί να κατέβει υποψήφια πρόεδρος η Λαγκάρντ. Για να συσπηρώσει διάφορες δυνάμεις για να μην έρθει η ακροδεξιά. Αλλά και στη Γερμανία το ΕΦΔΕ είναι πρώτο και έκανε και ένα συνέδριο τώρα και τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται σε σχέση με τον προσδιορισμό πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικά, αλλά και με την πηξίδα της, την πολιτική, με ό,τι σημαίνει στις σχέσεις των μελών κρατών, αλλά και τις συνολικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν υπάρχει έτσι αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά προφανώς αν έχουμε τέτοιες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου εδώ κοντά μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Πάλι χαμός γίνεται στο δρόμο, βέβαια.
0: Εσύ από πού έρχεσαι, γιατί λένε Βασιλάκο ότι έχουμε χαρτογραφήσει, ξέρουμε από πού έρχεσαι.
1: Εγώ έρχομαι από κοντά, οπότε δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Σαν να έρχομαι με ελικόπτερο.
0: Α, ναι. Δεν έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Εγώ.
0: Δεν ξέρω οι άλλοι αν έχουν πρόβλημα.
1: Οι άλλοι
0: είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα, δεν είναι για σένα.
1: Ναι, εντάξει. Αν και έχει φύγει κόσμο. Δηλαδή αυτό το είδαμε και από χθες το απόγευμα, ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Οπότε σιγά-σιγά όσο προχωράει το καλοκαίρι θα είναι και καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Για όσους μένουν.
0: Η Λένα έχει φύγει τώρα.
1: Όχι, ήρθα σήμερα κατ' εξαίρεση εγώ.
0: Α, κατ' εξαίρεση. Τα κάνετε αυτά τα κόλπα, έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να συμβεί κάτι. Να τύχει.
0: Πότε θα αφήσεις για άδεια, πότε θα πας για τα μπάνια του λαού?
1: Αν πάνε όλα καλά, τέλος Ιουλίου για αρχή.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται. Αν πάνε όλα καλά, αυτά. Για τι? Αρχή. Για αρχή. Για αρχή. Ναι. Αφήνει για προσδοκία μετά, έχει και άλλο.
1: Εννοείται.
0: Πόσες μέρες σας δίνουν άδεια εδώ πέρα? Κάνα μήνα, δύο μήνες, τι πράγματα είναι αυτά?
1: Εντάξει, έχουμε μέρες.
0: Α, έχουμε μέρες. Αυτά είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και συνέχεια τάξη γιατί σας Αθηνά είδαν έγκα. Να είστε πάντα καλά, προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο. Στη λεωφόρο Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Βύρονα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Παλαιού και του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Κύμης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακιντίας έως Πεντέλης. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα, όπου στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο Πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στη Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε εξάλλου δημόσια χθες τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν ούτε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τέτα-τέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Το αυτοκίνητο που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη βγήκε από την πορεία του. Λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πλήγμα δέχτηκε δεξαμενόπλοιο στα νυχτά του Ομάν, στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, ένα τάνκερ υγροποιημένου φυσικού αερίου δέχτηκε επίθεση αφού αγνόησε προειδοποιήσεις. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 8 του Μουντιάλ προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1, ενώ την νίκη επί της Πορτογαλίας πήρε η Ισπανία με 1-0. Στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Δεν ξέρουμε πώ εσεί είστε. Εμεί μέχρι τι 11 θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να σα ενημερώσουμε. Αν μπορούμε να σα φτιάξουμε για τη διάθεση, νομίζω καλό θα είναι.
1: Ναι, καλό θα
0: Χαίρετε
1: είναι.
0: Χαίρετε ο κόσμο με τον Μουντιάλ πάντω. Έχω δει ότι αυτό προκαλεί χαρά.
1: Προκλήθηκε η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν το είδα το.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Και το έχασε η Αμερική. Τέσσερα. Τι θα έκανε.
0: Τι θα έκανε, βέβαια.
1: Έβαλε ο Λουκάκου. Βάζουν αυτοί αβέρτα να βρεθούν απέναντι. Γιατί εκεί έγινε μια παρέμβαση ξεφθύλα από τον Τραμπ.
0: Ναι, δεν υπάρχει πιο ξεφθύλα.
1: Για με την κάρτα.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι αυτά που λέμε. Τι θα γίνει, θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Και όμως το είδαμε και αυτό, κοντζαν πλανητάρχης.
1: Ναι, εντάξει, ξεφθυλισμένος είναι. Και όπως γίνονται τώρα, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο.
0: Ναι.
1: Που θέλει τα εγκλήματα που κάνει, που κάνουν οι ΗΠΑ, τα εγκλήματα που κάνουν στους λαούς, να συμμετέχει και η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ. Ξεχνάει όμως ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας αμυντικός οργανισμός. Δεν είναι οργανισμός για να πολεμήσουμε μαζί με τους Αμερικάνους. Δεν έχουμε καμία θέση σε αυτό. Γιατί είχε δυσαρεστηθεί, λέγε, δεν τον βοηθήσαμε. Ενώ αντιθέτως ο Ερντογάν έκανε αυτό που του είπε, γύρευε τι του είπε και τι έκανε και αυτός. Αλλά από την άλλη μεριά. Αυτό που συμβαίνει, θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα, ειδικά το θέμα, μετά από τα δικά μας τα πολιτικά, τα τοπικά. Ακούω διαφόρους να λένε ότι αυτό που κρίνεται στην σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι τα F-35, είναι κάτι μηχανάκια της Yamaha που θα πάρουν οι Τούρκοι.
0: Αυτό λένε οι τίτλοι.
1: Δεν είναι αυτό όμως. Το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είναι ένα. Σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Αυτό είναι το διακύβευμα και από εκεί θα κρυφθεί και η πορεία της έρμης αυτής γυραιάς Υπήρου. Λοιπόν, η οποία έχει καταντήσει να είναι τσόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα ο καθένας λέει και τη δική του. Λοιπόν,
0: σου πρόλαβα το μαντάτο, δεν στο πρόλαβα.
1: Ναι, μου πρόλαβα.
0: 800 δισεκατομμύρια η Γερμανία. Θα δανειστεί από τις αγορές, θα ψάξει να βρει τέλος πάντων για να ξαναεξοπλιστεί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει μετά τον πόλεμο, είναι πρωτοφανές.
1: Είχε απαγορευτεί.
0: Είχε απαγορευτεί, βεβαίως. Τώρα όμως αυτό δεν υπάρχει πια και θα φτιάξει στην ουσία ένα στρατό που δεν ξέρουμε τι θα είναι. Μια Γερμανία η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι σε πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση και αυτό κάνει ακόμη πιο σοβαρό τον επανεξοπλισμό της. Και είναι και στα πρόθυρα του να την επηρεάσει πάρα πολύ η οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα.
1: Λοιπόν, ας πούμε στα δικά μας, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αργότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να ακούσουμε και άλλες απόψεις και να δούμε πού προσδιορίζεται όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα των μισθών. Πότε τελειώνουν οι μισθοί και πότε δεν τελειώνουν οι μισθοί. Έχουν γίνει τόσο γραφικοί ορισμένοι που και αυτοί που δεν έχουν λεφτά γελάνε. Γιατί δεν μπορεί να λέει ότι οι μισθοί τελειώνουν στις 10 μέρες. Δεν τελειώνουν οι μισθοί στις 10 μέρες. Δεν είναι ούτε χαρτοπαίχτες οι άνθρωποι που παίρνουν ένα μισθό, ούτε σπάταλοι, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, έκανε ένα σατυρικό σχόλιο ο Βουλαρίνος, που έχει την κυρία Λιαγκούλη, η οποία τα λέει αυτά. Η Λιαγκούλη είναι μια βουλευτής του Πασόκ, η οποία εμφανίζεται όλο εξοργισμένη. Λες και ας πούμε ότι έχει περάσει από την Ιερά Εξέταση και είναι έτοιμη να την κάψουν όπως και έκανε τις μάγισσες. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, για να τα ακούσουμε όμως.
2: Γίνονται στη Χούντα.
3: Η κυβέρνηση είναι Χούντα και άρα η αντίσταση με κάθε τρόπο είναι απαραίτητη, αφού είναι Χούντα. Και όχι μόνο είναι Χούντα, αλλά έχει οδηγήσει και ολόκληρη τη χώρα, παιδιά, σε λοιμό.
2: Κλείσαμε με το κλειδί. Τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία πουλάτε.
1: Όχι. Πού είμαστε στα κρέη.
2: Όχι. Που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
3: Πρώτα ήταν μετά τις 20. Μετά πήγε στις 15 του μηνός. Τώρα έχει πάει στις 10. Και μέχρι τις εκλογές, από τις 2 του μηνός και μετά, όλοι οι Έλληνες θα πεθαίνουμε και θα ανασθενόμαστε την πρώτη του επόμενου μήνα. Αναρωτιούνται μετά οι σύντροφοι στο Πασόκ γιατί τα ποσοστά πέφτουν.
1: Έχει δίκιο. Να. Δεν είναι δυνατόν τώρα να τα λέει αυτά. Από τις 10 του μηνός δεν έχει λεφτά ο κόσμος και πεινάει όλος ο κόσμος. Η κυρία πεινάει, δεν τη βλέπω για πεινασμένη εγώ πάντως. έτσι, και πολλούς άλλους.
0: Κοίτα, πρέπει να ανέβουν οι μισθοί.
1: Αυτό έτσι. Είναι άλλο θέμα.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Ένα θέμα το οποίο εντάξει.
1: Αυτό είναι θέμα σοβαρό. Είναι να ανέβουν 100 φορές. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτή.
0: Πεινάνε όλοι.
1: Πεινάνε όλοι. Δεν πεινάνε όλοι. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Όσο και κομματόσχυλο να είσαι, δεν μπορείς να δεχθείς ότι πεινάει άλλος ελληνικός λαός. Εντάξει τώρα. Δεν πήρε άλλο, δεν θέλω αυτή την κυβέρνηση, δεν θέλουμε. Εντάξει, σύμφωνοι. Να του στείλουμε από εκεί δεν που ήρθαν. Αυτό είναι άλλο ζήτημα από το πεινάει άλλο ελληνικό λαό εμεί 10 του μήνο. Όχι, δεν το δέχομαι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να δούμε κάποια πράγματα που λέει ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά. Όχι αυτός ο Μητσοτάκης, ο άλλος Μητσοτάκης, ο παλιός. Γιατί ο Σαμαράς αυτά που κάνει τώρα τα αντέλθει, γιατί έχει ξανακάνει στο παρελθόν.
0: Δεν υπήρχε βίντεο τότε να κάνει σκέτς.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε τηλεόραση όμως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο συγχωρεμένος, του τα είχε χώσει χοντρά του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς δεν καταλαβαίνω γιατί τα κάνει αυτά. Δεν θες την Νέα Δημοκρατία, σήκω, φύγε, πήγαινε σπίτι σου, φτιάξε ένα κόμμα και φτιάξε μια διακήρυξη που να λέει ότι εγώ είμαι ο καλύτερος και θα σας φέρω στη χώρα την ευδαιμονία και εντάξει, ό,τι θες πέσε. Πάει τώρα στον εισαγγελέα να καταγγείλει γιατί τον παρακολουθούσαν. Ρε μας τώρα. Εσύ όταν είσαι ο πρωθυπουργός δεν παρακολουθούσες, λέω τώρα. Μια δούμε τι του λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
4: Όταν ο κύριος Σαμαράς απεχώρησε και έγινε ανεξάρτητος και αποφάσισε να ιδρύσει το κόμμα του, έκανε τη δήλωση ότι δεν πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση έχει την εντολή από το ελληνικό λαό να κυβερνήσει 4 χρόνια και πρέπει να κυβερνήσει τα 4 χρόνια.
5: Μάλιστα.
4: Από αυτή την υποχρέωση ξέφυγε. Παζάρεψε, δεν ξέρω τι και πώς, ενώ παζάρεψε προς πολιτικές κατευθύνσεις και τελικά.
5: Συνοείται και οικονομικά.
4: Σιγά-σιγά. Θα το πω και αυτό. Ναι. Φοβάστε ότι θα μας ίσω τα λόγια μου. Και τελικά αποφάσισε να μας ρίξει. Θα θυμίστε ότι είχε εξαγγείλει ότι πρόκειται να κάνει και μια βαρύγδουπο τέταρτη αποκάλυψη.
5: Η έκπληξη.
4: Στον
5: Κώστα Σαββαδέλα στα νέα.
4: Η έκπληξη δεν έγινε, η ανατροπή έγινε. Και η ανατροπή έγινε περίεργα. Ο Σιμιλίδης ήταν έκπληξης, διότι ο Σιμιλίδης ακόμα την παραμονή υπέσχεται ότι θα στείλει 30 πούλμαν στη Θεσσαλονίκη για να με υποδεχθεί. Και η μητέρα του Σιμιλίδη, μια τραγική σκηνή στον Αντένα, εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ όταν είδα αυτό το φαινόμενο, ρωτούσε έκπληκτη εκείνη την ημέρα τον ανταποκριτή της Αντένα που τη ρωτούσε, μα τι είναι αυτά που μου λες παιδί μου, εμείς είμαστε με το Μητσοτάκη. Τι συνέβη τη νύχτα, επιφύτης του Αγίου Πνεύματος και ο κύριος Σιμιλίδης ήρθε κρυφά σαν κλέφτης από την πίσω πόρτα για να ρίξει την κυβέρνηση. Όλα αυτά κύριε Παναγιωτόπουλε δεν είναι ομαλά. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρξε συνωμοσία και φυσικά προδοσία. Και η συνωμοσία ήταν συνωμοσία πολιτικών συμφερόντων. Η πόλα, η πολιτική άνοιξη νομίζω ότι λέγεται πόλα, η πολιτική άνοιξη δεν πάει για να κερδίσει τις εκλογές. Η πολιτική άνοιξη έναν στόχο μπορεί να έχει, να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία βοηθούντας και του εκλογικού νόμου, για τον οποίο αν θέλετε μιλούμε μετά.
5: Θα μιλήσουμε γιατί είστε ως ο εμπνευστής.
4: Άρα αυτή την ώρα η πολιτική άνοιξη γιατί ρίχνει τη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι τα συμφέροντα.
5: Τώρα που μου τα λέτε δεν έχω καταλάβει. Λέτε πολιτικά συμφέροντα, πολιτική συνωμοσία. Ποιοι είναι αυτοί.
4: Κοιτάξτε. Ποιοι είχαν σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση.
5: Για οικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα.
4: Και για τα οικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα. Συμφέρον να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία είχαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Τον οποίο το παιχνίδι έπαιξε η πολιτική άνοιξη.
1: Αυτό λοιπόν έλεγε. Λέει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Παντελιστίδης Νταγιόπουλος, δεν ξέρω τι απαγγέλλεστε. Τον πέρασες λέει τον πρωτοσάλτη εννοεί. Δηλαδή τι θες να σου λέω παραμύθι. Μόνο να σου λέω τι ωραία που τα κάνει ο Σαμαράς και κακό και καλό δεν γίνει το Μητσοτάκη και τι αυτό και εκείνο και τα άλλο. Άσε ρε φίλε. Και άσε. Να σου λέω δηλαδή ότι ναι, έχει δίκιο κυρία Λιαγκούλη, από τις 10 του μηνός όλος ο ελληνικός λαός πεινάει. Αυτά είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ ψέματα δεν προτίθεμαι να πω. Όπως τα λέω και για την Νέα Δημοκρατία, τα λέω και για τους υπόλοιπους. Τελεία και παύλα. Λοιπόν.
0: Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Interview, λέει, τι λέει αυτό, δεν την έχω.
0: Μπορείτε να μας στείλετε με SMS στο Viber αυτό που θέλετε να μας πείτε, δηλαδή στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας στείλετε mail on papakialfarid989.gr, μας πάρετε τηλέφωνο στο 212-212-4800.
1: Λέει, του interview λέει εδώ μια δημοσκόπηση, στο New Post παραμένει πρώτη πάνω στο ψυχολογικό πηχτού 3% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όμως δεμένη ανέπαθη από τη φθορά. Την ίδια ώρα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα φραγίζεται ως δεύτερος πόλος. Καλά, είναι παλιότερο αυτό, δεν είναι τωρινό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος πόλος είναι ο Τσίπρας και όπως μου έλεγε ένας φίλος, αυτό ουσιαστικά ευνοεί τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα θέμα, να πάμε γρήγορα έτσι σε θέματα που έχουν το τελευταίο διάστημα συζητηθεί πάρα πολύ. Αυτή η υπόθεση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη για την πρόσληψή της κτλ. Θέλω να πω το εξής, το είπα και στον Κασελάκη χθες το βράδυ που τον είχα στην τηλεόραση. Δεν μπλέκουμε τις οικογένειες στις δουλειές μας, τις πολιτικές. Άλλωστε, η κυρία, εγώ τον Φαραντούρη τον έχω περάσει γενναίες 14, έτσι δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο γι' αυτό.
0: Έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό η σύζυγός του. Αν υπάρχει σκάνδαλο, βεβαίως, ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή τους έχω κάνει συνέντευξη κοινή.
1: Ναι.
0: Έχει από τα λίγα βιογραφικά
1: σπάνιο,
0: που έχω δει στη ζωή μου. Και εντάξει, δεν ξέρω τι προέκυψε και πώς προέκυψε, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας ρατσισμός στο να λες γιατί η γυναίκα του τάδε.
1: Είναι και πολιτικό αυτό το θέμα.
0: Είναι και ρατσιστικό όμως να λες γιατί η γυναίκα κάποιου έχει μία θέση.
1: Εσείς λέγατε για το Λαζαρίδη, εμείς λέμε για αυτό. Εμείς λέμε και για το Λαζαρίδη και για αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι το νομικό κομμάτι αν έγινε σωστά. Μπορεί και να έγινε σωστά. Δεν ξέρω τη διαδικασία. Ο κ. Φαραντούρης έχει απαντήσει γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων ο κ. Κατρίνης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος αρχηγός του Πασόκ, αδειάζει τον κ. Φαραντούρη με φορτωτή, που είχαν φορτωτές οικοδομές μαζί, τραβάει μία, γεια σας.
6: Παιδε, εκεί που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
7: Ελλάδα. Κύριος Καδήμα, καθαρές κουβέντες.
6: Ναι.
7: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα.
6: Ναι.
7: Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μία φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολύς άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
6: Mm-hmm. Όχι, είναι σαφής ο κύριος Κατρίνης, λέει καθαρές κουβέντες, δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στέλνει.
7: Είναι μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική η οποία, το ξαναλέω, είναι φτηνή και είναι πολύ άδικη, όμως γίνεται και κάποιοι προσπαθούν σε μια λογική συμψηφισμών να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εγώ λοιπόν το λέω ξεκάθαρα ότι δεν θα το έκανα.
1: Ναι, αφού είναι άδικη και φθηνή η κριτική, γιατί δεν το έκανες?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται περί σκανδάλου εδώ πέρα. Τώρα το λέει ο Μίλτος, λέει μια σκάνδαλο Φαραντούρη, λέει. Δεν νομίζω, ρουσφέτη μάλλον. Εντάξει, okay. Έχει πλάκα, λέει η Ζέτα. Ποιος μίλησε για προστασία και αποστασία, κόμμα είχε κάνει και η κυρία Μπακογιάννη. Εκείνη έκανε το κακό στην Νέα Δημοκρατία. Βλέποντας πώς κινούνται όλοι, ειδικά όταν πλησιάζουν τις εκλογές, λυπάμαι. Καλά κάνεις και τα θυμάσαι, Ζέτα. Και η κυρία Μπακογιάννη έφτιαξε ένα κόμμα. Δεν έκαμε τίποτα. Πήγε για εκλογές αυτό το κόμμα, δεν νομίζω. Πήγε. Το θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι και το όνομα.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη τώρα. Ένα κόμμα δεν έκανε τίποτα. Τρίσκει ο Κούκος ήταν. Ήταν αυτός από την Κρήτη.
0: Ναι, Δημοκρατική Συμμαχία.
1: Η Δημοκρατική Συμμαχία, ναι. Ήταν αυτός από την Κρήτη. Πώς τον λένε, μωρέ, ένας βουλευτής. που έχει μπλακεί σε 500 αυτός. Όχι ρε, αυτός που πλακωνόταν στο... Αυγενίδης. Ο κ. Αυγενίδης.
0: Αυτός που θυμώνει όταν χάνει την πτήση.
1: Ναι. Αυτός που θυμώνει όταν χάνει την πτήση και βαράει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, περί αυτού πρόκειται. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, η δημοσκόπηση μου λέει είναι έτσι, είναι σημερινή, μου λέει ο φίλος μου. Εντάξει, θα το δούμε τι έχουμε τώρα. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων μετά τις 10 του μήνα έχουν πρόβλημα, κύριε Χατζή. Δεν μπορώ να πει ο παρεστού. Είναι αλήθεια ότι οι συνταξιούχοι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Κάντε μια έρευνα για το θέμα των συνταξιούχων. Έχω πει και έχω πλακωθεί με βουλευτές και υπουργούς. Μην μου λέτε εμένα για συνταξιούχους. Τα έχω πει αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων και έχω, διατυπώσει την άποψη ως εξής. Καμία κυβέρνηση, έχω πει, το έχω πει 15.000 φορές, δεν είχε την ευαισθησία να αποκαταστήσει τους ανθρώπους αυτούς που είναι συνταξιούχοι και τους φάγανε τα λεφτά.
0: Βέβαια,
1: τα λεφτουδάκια τους.
0: Τα δίναν τόσα χρόνια.
1: Που πληρώνανε αδρά τα ταμεία και στο τέλος βρεθήκαν ξεκρέμαστοι. Δεν μιλάω για αυτό εγώ. Τάσο.
8: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μια παρατήρηση. Όταν στην τηλεόραση ή εδώ στο ραδιόφωνο βγάζουμε κάποιον που έχει πληρώσει για να δώσει συνέντευξη και είναι παραδείγματος χάρη γιατρός ενός μεγάλου κέντρου στην Αθήνα, το λες, βάζεις μια ένδειξη ρε μας τώρα, ότι αυτό είναι διαφήμιση. Εγώ δεν το κάνω, αλλά άλλοι το κάνουν. Καλά κάνουν, εντάξει, άμα τους το επιβάλλει ο σταθμός τους.
0: Καλά, αν το κάναμε,
1: κάπου υπάρχει ένα μέτρο. Ναι. Κάπου υπάρχει ένα μέτρο. Να ακούσουμε πρώτα τις καταγγελίες του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και μετά θα περάσουμε στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Για πάμε στον κύριο Γεωργιάδη, παρακαλώ.
12: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο... ποιος το πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
13: Λέτε ότι χρηματίζει.
12: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικών ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
14: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
12: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
14: Λοιπόν, τώρα.
13: Γιατί πήρε τα χρήματα.
12: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω. Λέει, Άδωνη, δώσε το όπως νεοργεί. Άδωνη, δες το μέλλον. Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ. Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου. Και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαφνικά με συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και πήγαινε εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ Γιώργο Πιέρο, ή εσύ Ελένη Καλογεροπούλου,
13: ναι.
12: Μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάμε να σε εξηγήσει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως. Για ποιο λόγο. Το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργικής ιδεολογίας σε πλημέλημα. Και θα μας πει αυτός για ετοιμότητα. Ο αρχιδιαφθαρμένος.
13: Έχετε στοιχεία κύριε.
12: Κυρία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε και του έκανε μήνυση. Εγώ δεν έχω.
13: Λέτε.
12: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε.
13: Λέτε,
12: ο κύριος Κοντονή του έκανε μήνυση.
13: Πώς τα λέτε του χωρίς
12: μήνυση.
13: Στοιχεία.
12: Του έκανε μήνυση.
13: Πώς λέτε, πώς μετά.
15: Αλφα 94,7.
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
17: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
18: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
19: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
18: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
19: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
18: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
19: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
18: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
20: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
21: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
22: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
23: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
24: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670 22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
25: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Είναι τελείως διαφορετική από την Αμερικανιά που παρακολουθούμε συχνά πυκνά. Η Ευρώπη έχει τέτοιου είδους αντιδράσεις και στα πανεπιστήμια και στους δρόμους. Μην ξεχνάτε, έχει γίνει στη Γαλλία προσφάτως.
26: Εδώ δεν έχουμε γίνει Ευρώπη σε άλλα. Πρέπει να γίνουμε στις καταλήψεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης. Πρέπει να γίνει κακούργημα η κατάληψη.
1: Εντάξει, τότε να γίνουν κακούργηματα όλα, να πηγαίνουμε φυλακή, όλοι τελειώνεται, να ησυχάστε από εμάς.
26: Δεν είναι. Τώρα έρχομαι σε ένα δεύτερο για τον κύριο Τσίπρα. Να μείνω. Να. Περιμένω λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα αυτό το οποίο είπα δεύτερον. Είναι γεγονός.
1: Ο κύριος Τσίπρας καταδίκασε την ιστορία με τον Καζάκη.
26: Άλλο, καταδίκασε την δολοφονία.
1: Μάλιστα χωρίς αστερίσκους.
26: Φυσικά. Και το χαιρέτησα ο ίδιος προσωπικά σε άλλο κανάλι.
1: Τότε.
26: Ζητώ όμως και αυτό το οποίο λέω τώρα. Να καταδικάσει κάθε μορφή βίας. Γιατί αυτά που είπα είναι βία. Επίσης είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση επί Προεδρίας, επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα μας είπε αυτό το ανήκουστο, ότι όταν κάποιος έχει τη Μολότοφ μέσα στο σακίδιο δεν είναι κακούργημα, μόνο αν την πετάξει είναι. Τι μου λέτε τώρα. Άρα λοιπόν χωρίς να λέμε ότι οπλίζει η αντιπολίτευση, η αριστερή, τα χέρια αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά στα δικαστήρια δεν δικάζονται προθέσεις, κύριε Σιμόπουλο. Το αδίκημα δικάζεται, δεν δικάζεται η πρόθεση. Δηλαδή να σας πω κάτι, εγώ ας πούμε καταγγέλλω...
26: Τώρα πλέον δικάζεται και η πρόθεση, το έχουμε αλλάξει.
1: Ναι, μας κάνετε λοιπόν ψυχογραφήματα και αν δίδει ο ψυχολόγος ότι έχω προθέσει να σκοτώσω ανθρώπους, να μου πάει φυλακή.
26: Καλά τώρα, ωραία,
1: εντάξει,
26: τους κουβαλάω και τους πάω βόλτα.
1: Εντάξει.
26: Σαν να έχω ένα κατοικίδιο τη βόμβα, κύριε Χατζή.
1: Ακούστε μισό λεπτό.
26: Δηλαδή έχω τη μολότοπ στο σακίδιο και τη βγάζω βόλτα.
1: Όχι, δεν ξέρω τι την κάνεις, αλλά... Εάν εγώ καταγγείλω και πω ο Σιμόπουλος θέλει να με σκοτώσει, τον συλλαμβάνει η αστυνομία? Όχι. Δεν το συλλαμβάνει. Άμα δεν, όχι, είναι άλλο πράγμα. Αν δεν υπάρξει αδίκημα, δεν μπορεί να συλλάβει. Με συγχωρείτε. Εσείς λέτε να είναι αδίκημα η κατοχή για τα όπλα. Υπάρχει αδίκημα. Υπάρχει αδίκημα.
26: Τη μολότοφ δεν τη βγάζει βόλτα προ Θεού. Τη μολότοφ δεν τη βγάζει. Όποιοι έχουν μολότοφ την έχουν για να την πετάξουν. Και όταν πετάει μια μολότοφ μπορεί να έχει θύματα.
1: Σύμφωνοι. Η εξουσία, κύριε Σιμόπουλε, είναι γνωστό ότι παράγει βία. Εσείς που είστε εξουσία παράγετε βία.
26: Καλά, τώρα αυτό είναι, αυτό είναι μανιφέστο αναρχικού, ότι η εξουσία παράγει βία. Καλά. Άρα λοιπόν
1: αυτό
26: έχει κάθε
1: εγώ,
26: δικαίωμα.
1: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
26: Άρα να υπάρχει αντίδραση.
1: Με συγχωρείτε,
26: αυτή
1: να σας πω
26: η θεωρία
1: γιατί...
26: του αναρχισμού.
1: Μα καλά, αυτό αυτή το λέτε εσείς. Εγώ σας λέω πώς παράγεται βία. Να σας πω, δεν μιλάω για την αστυνομία. Πώς παράγεται βία? Δεν είναι μια βίαιη κίνηση όταν μου μειώνει τη σύνταξη, όταν μου μειώνει το μισθό?
26: Κανονικά.
1: Τι είναι, δεν είναι βία αυτό, τι είναι δηλαδή? Εγώ τι πρέπει να κάνω, κάθομαι να ακούσω σαν ηλίθιος έναν υπουργό? Πώς θα γίνει δηλαδή? Θα πάρω όπλο, δεν παίρνω, αλλά είμαι εναντίον των όπλων. Είμαι εναντίον των όπλων. Πώς τη λέω τώρα δηλαδή? Που τρώω στη σύνταξη και εγώ θα κάθομαι σαν κοροϊδό και να ακούω?
0: Δεν ήταν μια βία η αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων, κύριε Σιμόπουλε? Αυτό.
26: Αυτή είναι η θεωρία της άκρας αριστεράς.
1: Ποιες άκρες αριστεράς?
26: Τα όπλα. Mm. Αυτή είναι η θεωρία των ανθρώπων που σκότωναν. Αυτή είναι η θεωρία των όσων έχουν μολότοφ ή γκαζάκια ή εμπριστικούς μηχανισμούς.
1: Καλά, εντάξει, τώρα, εγώ...
26: Είναι η καταπιεσμένη δεν του συστήματος.
0: Δεν λέμε αυτή κάτι
26: είναι η ένοπλη πάλι.
0: Εγώ σας ρωτάω, εάν αλλάξει, εάν αλλάξει με βίαιο τρόπο, με βίαιο τρόπο η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που έπαιρνε μια σύνταξη και αυτή η σύνταξη εξανεμίστηκε.
26: Ωραία, θα πάρει λοιπόν το όπλο.
0: Δεν
26: και
0: λέμε αυτό.
1: Λέμε να πάρει το όπλο.
0: Μα δεν λέμε αυτό. Ούτε εγώ ούτε ο Τάκης λέμε κάτι τέτοιο.
1: Εγώ δεν λέω αυτό. Δεν λέω να πάρει το όπλο. Λέω ότι. Τι να κάνει? Να σας καταψηφίσει στις εκλογές, αυτό να κάνει.
26: Ακριβώς.
1: Να σας δέξει λίγο μαύρο να μάθετε.
26: Αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Δεν λέω κάτι άλλο.
26: Από πού ξεκινήσαμε για να πάμε σε αυτό?
1: Πού να ξεκινήσουμε, από εδώ?
26: Ξεκινήσαμε από τους μολότοφ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Πρέπει να αποφασίσει το κράτος με νόμο εάν η μολότοφ είναι όπλο. Εάν αποφασίσει ότι η μολότοφ είναι όπλο, τότε μπορεί να τον συλλάβει. Το καταλάβατε αυτό? Γιατί για την οπλοχρησία και οπλοφορία συλλαμβάνεσαι. Άρα
26: μπορούμε,
1: λοιπόν,
26: σας είπα,
1: υπάρχει νόμος ότι η μολότοφ είναι όπλο. Αν είναι,
26: όπλο.
1: Έχει καλό.
26: Ναι. Όπλο και είναι κακούργημα. Το να κουβαλάς μολότοφ στο σακίδιο.
1: Δεν έχει γίνει νόμος αυτό.
26: Μας.
1: Το κάνατε αυτό.
26: Έγινε νόμος, ναι. Είναι νόμος.
1: Δεν το ξέρω τι φτάσαμε.
26: Ναι. Είναι νόμος.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάντως σύνταξη τη φάγατε από τον κόσμο. Εσείς και το Πασόκ και όλοι οι άλλοι.
26: Θα φανούν, περιμένουμε και άλλα μέτρα. Και θα δούμε όταν θα έρθουν οι εκλογές, ναι, γιατί δημοκρατία έχουμε, ναι, όταν θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, τι θα πει.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Ο ελληνικός λαός θα κοιτάξει να πάθει το λιγότερο κακό από ό,τι έχει πάθει. Αυτό θα κάνει.
26: Λοιπόν, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι αρκετά σοφός. Είδε και το 15-19 τι έγινε με αυτούς που τα έταζαν όλα. Κάποιοι έξω εκεί περνάνε δύσκολα, συμφωνώ. Ναι. Όλα αυτά θα τα πάρει υπόψη του όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Ναι, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Εκεί παίρνει την οριστική απόφαση ο κόσμος ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Πήρε την απόφαση αυτή και το 19 και το 23 και έβαλε εσάς την κυβέρνηση. Ενώ το κόμμα σας. Και
26: ναι.
1: Ωραία, κάνατε αυτά που είπατε.
26: Ναι, ναι, το 80%, το 90% και μάλιστα έχουμε ανακοινώσει και τι από αυτά έχουμε κάνει.
1: Τα εύκολα.
26: Και πια μιλάμε για την Ελλάδα του 2030. Ναι, το πρόγραμμά μας το εφαρμόσαμε κατά 80-90%.
1: 80 ή 90 έχει διαφορά.
26: Εντάξει τώρα. Δεν θυμάμαι. 80 ή 90%.
1: Δεν θυμάστε. Σας εύχομαι. Είσαι στη Θεσσαλονίκη υποψήφιος.
26: Όχι, όχι. Α, ναι, ναι, ναι. Στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Ναι.
1: Το πω και
26: νόμισα τώρα που είμαι. Ναι.
1: Διαψεύδεται και την υποψηφιότητά σας.
26: Άλφα Θεσσαλονίκη. Να το λέμε.
1: Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
0: Καλημέρα σας.
26: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Εγώ είμαι αρχικός τώρα, υποτίθεται.
0: Και εμένα μου είπε ότι αυτή είναι η λογική της άκρας αριστεράς.
1: Ναι, εγώ είμαι αυτός. Εντάξει, Μολότοφ τώρα είναι όπλο. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Τέλος πάντων, βέβαια, υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς για αυτά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Φάγανε τη σύνταξη του Κοσμάκη και μου λένε ότι δεν είναι βία αυτό. Είναι μια βία ή όπως το περιέγραψες, πώς το πες,
0: μια βία ή αλλαγή στη ζωή, τη καθημερινότητα ενός ανθρώπου που έχει υπολογίσει σε όλη του τη ζωή ότι θα ζει κάπως, θα στηρίζει την οικογένειά του και θα ταΐζει τον εαυτό του έτσι και τα εξαρτώμενα μέλη και ξαφνικά του λες δεν μπορείς να είσαι αυτό που φρόντιζες να είσαι μια ζωή.
1: Ναι, λοιπόν και μου λέει εμένα τώρα ότι είμαι αναρχικός. Εντάξει, αναρχικός. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Βία είναι πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την εξουσία. Και το να πας να παρκάρεις κλούβες παντού.
1: Ναι. Τι, δεν είναι βία αυτό, τι είναι.
0: Ξεκινάς μια βίαιη κατάσταση.
1: Και βάζεις παιδιά του ελληνικού λαού που υπηρετούν στην αστυνομία που δεν χρωστάνε τίποτα μεταξύ μας τώρα.
0: Καθόλου. Τι φταίνε. Να ζήσουν
1: θέλουν. Να ζήσουν θέλουν και αυτοί με ένα μπενιχρώμιστο που τους δίνουν. Τέλος πάντων.
0: Έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις αυτά με τις κλούβες τις παρακαρισμένες.
1: Όλες, εγώ δεν εξαίρεσα κανέναν.
0: Λέω ότι πόσες μορφές βίας.
1: Και ο Τσίπρας είχε κλείσει την Ρωτατικού.
0: Ναι, πόσες μορφές τέτοιας εξουσίας έχει βία για τον πολίτη.
1: Λοιπόν, και με τα ταξί. Έχει δίκιο. Δεν ήταν βία η προσαρμογή που του ζητάει στου ταξιτζίδε.
0: Δεν είναι βία η προσαρμογή.
1: Του λένε πάρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο τώρα. Κάτσε ρε μα τώρα. Τι να πάρω να. Πάσε να πάρω κανένα γκαζάκι να φτιάξω καφένο. Έτσι, γιατί μην το νομίζετε. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι λέω. Ελάτε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπία.
9: Αλφα 94,7.
10: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
27: Άνεση και λειτουργικότητα.
28: Αισθητική και ποιότητα.
27: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
28: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
27: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
28: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
27: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
28: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
28: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
27: Μελισσότοπος Καστοριάς.
28: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
27: Ζήστε το σπίτι σας.
21: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
22: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
23: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
29: Όταν επιλέγεις συνεργάτες,
28: επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
11: Δεν το πιστεύει για κανείς.
1: Όχι, αλλά...
11: Δεν γινόμαστε έτσι αναρχικοί για την παρβάθηση ο άλλος.
1: Όχι, όχι. Αλλά πιστεύω ότι η εξουσία κάθε φορά, κάθε μορφής, δημιουργεί αντιδράσεις. Είναι λογικό. Τώρα έλεγα για τα ταξί.
0: Προκαλεί την πίστη βία, έτσι. Ναι. Την αγανάκτηση και τη βία πολλές φορές.
1: Πάνε τώρα, ας πούμε, στους ταξιτζίδες και τους υποχρεώνει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα με τον νόμο Κερανάκη να πάνε να αντικαταστήσουν το ταξί τους με ηλεκτρικά. Και αυτό είναι ένας νόμος ο οποίος είναι οριζόντιος, που είναι λάθος, γιατί κάποιοι από αυτούς θα πάρουν σύνταξη και
0: όλα τα οριζόντια είναι λάθος.
1: Όλα τα οριζόντια γενικά είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζει το δικό στο κόμμα, ίσως είναι νωρίς να έχουμε απαντήσει για τέτοια ζητήματα, αλλά όμως είναι, δηλαδή κάπου πρέπει να καταλάβουν και οι άλλοι. Τέλος πάντων, ο κύριος Γεωργιάδης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είναι διεφθαρμένος, ότι έπαιρνε λεφτά, πήρε λεφτά για να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τους, το νομοσχέδιο που ήταν για τους ποινικούς κώδικες τότε, και πήγε τις εκλογές αργότερα για να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Θα ήθελα μια πρώτη αντίδραση.
11: Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτά που λέγατε πριν, γιατί με αγγίζει πάρα πολύ συναισθηματικά. Η βία κατά κάποιους ασκείται μόνο πραγματικά όταν ασκείται με τα όπλα. Και ήδη είχατε πάρα πολύ δίκιο στο σχολιασμό ότι η βία ασκούμε με πάρα πολλούς τρόπους στον κόσμο. Και βέβαια όταν είμαστε στο σαλόνι μας και είμαστε βολεμένοι, εγώ δεν λέω ότι είμαι ο φτωχός ο καημένος, αλλά τον άλλον που υποφέρει τον ξεχνάμε συνήθως και δεν νοιαζόμαστε για αυτόν και τις δυσκολίες που περνάει, και οτιδήποτε, οποιαδήποτε αντίδρασή του θεωρείται βίαιη. Ας πούμε, είναι πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχω επαφή με την κοινωνία. Η επαφή με την κοινωνία όμως είναι κάτι που η τοπική αυτοδιοίκηση τουλάχιστον στο δίνει, και δεν μπορείς να είσαι ξεκομμένος από την κοινωνία. Η κεντρική εξουσία δεν το δίνει πάρα πολλές φορές, και νομίζω ότι η κεντρική εξουσία σου επιτρέπει να ξεκόβεις και από την κοινωνία και να ζεις τους δικούς σου κόσμους, θεωρώντας ότι υπηρετείς τη χώρα, υπηρετείς τον λαό και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό να είναι μια απάτη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει πολύ σημασία όλοι να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη κάθε στιγμή, όσοι θέλουμε να ασκήσουμε εξουσία, και να κοιτάμε αν πραγματικά ανταποκρινόμαστε σε αυτό για το οποίο μας ψήφισε ο κόσμος και για το οποίο ελπίζει ο κόσμος να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε στην πατρίδα μας, και όχι για τον εαυτό μας εν τέλει. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, δεν έχω να απαντήσω. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είναι τόσο ακραία περίπτωση και είναι τόσο... να μην χαρακτηρίσω με αυτός, που δεν νομίζω ότι χρήζει απαντήσεις. Αν μιλήσουμε για σκάνδαλα, είναι σαφές. Αν μιλήσουμε, όποιον ρωτήσουμε στον ελληνικό λαό, ποια ήταν η κυβέρνηση με τα λιγότερα σκάνδαλα και ποια ήταν η κυβέρνηση με τα περισσότερα, και ποια ήταν η κυβέρνηση με τα περισσότερα σκάνδαλα, στο πρώτο θα απαντούσαν ο Τσίπρας, στο δεύτερο θα απαντούσαν ο κύριος

0: Μένω πρόγραμμα εκ μέρους σας, δεν το έχουμε δει ακόμα, φαντάζομαι ότι θα το δούμε, μου το είπατε και χθες στην τηλεόραση που είχαμε μια συζήτηση. Οι Δήμοι χρειάζονται, μου είπατε, να ξαναδούμε ποιους θα συνενώσουμε, ποιους θα χωρίσουμε κτλ. Γιατί βρίσκεται την ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε τα όρια των Δήμων?
1: Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ και σας τιμά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κατά την άποψή μου η χώρα θα πάρει μπροστά όταν περάσουμε μέσα από την αυτοδιοίκηση όλο και περισσότερα πράγματα. Τι λέμε εμείς? Καταρχήν να σας πω ότι μέχρι το τέλος του μήνα ο επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, θα κάνει μία εκδήλωση στην οποία θα παρουσιάσει τις θέσεις μας για την αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι το ιεραρχεί και ο ίδιος από τις πρώτες του προτεραιότητες να παρουσιάσει τις θέσεις για την αυτοδιοίκηση. Λέω λοιπόν ότι αυτό που εγώ ως τομεάρχης εισηγούμε, και μάλιστα σε μισή ώρα έχουμε και μία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Τσίπρα για να τα δει και να τα κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, γι' αυτό λέω αυτό που εισηγούμε, που το έχω εισηγηθεί εγώ ήδη, είναι ότι πρέπει να πάμε να ξαναδούμε τον Καλλικράτη. Να δούμε λοιπόν τι έχει λειτουργήσει και τι όχι. Δηλαδή έχουμε νησιά 100 κατοίκων που θεωρούνται Δήμοι. Είναι λογικό?
0: Και ξέρετε, αν το συνεδρώσετε,
1: μπορεί να ασκήσει.
0: Εάν το όμως αυτό το Δήμο τον πάτε, το μεταφέρετε ως κέντρο σε ένα άλλο νησί που έχει 3.000 κατοίκους, αυτό το νησί, η πρόσβαση στο κέντρο θα είναι δύσκολη. Μην νομίζετε ότι τα νησιά έχουν.
1: Πρέπει να δούμε τη μορφή.
0: Υπάρχουν τέτοια ζητήματα, δεν είναι
1: απλά. Θα μπορεί αυτός ο Δήμος να υπηρετεί τους κατοίκους του, να λύνει τα προβλήματα των κατοίκων του, αλλά δεν μπορεί να τα λύνει όλα. Πόσοι Δήμοι μπορούν να έχουν πολεοδομία, πόσοι μπορούν να έχουν οικονομική υπηρεσία, πόσοι μπορεί να έχουν. Κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο κόστος. Αυτό είναι και το μεγάλο κόστος του ελληνικού κράτους στα νησιά. Είναι μεγάλο κόστος και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για τις υπηρεσίες. Είναι μεγάλο κόστος, έτσι. Είναι δισεκατομμύρια αυτό. Δεν είναι απλό. Που ας πούμε μου λένε στη Δανία, μα στη Δανία μια επίπεδη χώρα είναι. Μικρή χώρα είναι, δεν έχει πρόβλημα, έχει 15 κέντρα υγείας, νοσοκομεία και τελείωσε. Εδώ πέρα δεν μπορεί να έχεις 15, εδώ έχεις 500 νησιά, τι θα κάνεις?
1: Η νησιωτικότητα είναι μια τελείως ειδική κατάσταση που δεν νομίζω ότι αφορά πολλές χώρες. Η Ελλάδα νομίζω είναι στην κορυφή σε αυτές.
0: Στην κορυφή είμαστε.
1: Και πραγματικά πρέπει να το δούμε, και προσπαθεί και η ΚΕΔΕ να το δει έτσι, με ένα διαφορετικό τρόπο το πώς. Να πω όμως ότι στους αστικούς δήμους επίσης οι συνενώσεις που γίνανε δεν γίνανε πάντα με κριτήριο που κόλλαγε πραγματικά και που όχι. Ας πούμε, ένα κριτήριο που μπήκε ήταν να είναι η ίδια εκλογική περιφέρεια, για να μην χάσουν οι βουλευτές αυτό που ξέραν μέχρι χθες. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να συνενώνω δήμους με αυτό το κριτήριο. Να δούμε λοιπόν μετά από τόσα χρόνια σε ένα διάλογο με την κοινωνία, και αν χρειαστεί να πάμε σε οτιδήποτε με δημοψήφισμα θα πάμε, δηλαδή οι ίδιες οι κοινωνίες πρέπει να αποφασίσουν και όχι κάποιος υπουργός εσωτερικών στο γραφείο του.
0: Όταν λέτε με δημοψήφισμα,
1: θα καλέσουμε, αφού γίνει ένα
0: τοπικό δημοψήφισμα,
1: και να πούμε τι θέλετε από όλο αυτό, αφού το κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, αυτό το κάνει, αυτό μου αρέσει εμένα, το κάνει και η Ελβετία αυτό. Το κάνει και η Ελβετία, θυμάμαι.
2: Πολλές χώρες. Και για απλά θέματα. Πρέπει να το κάνουν για τα σκουπίδια.
0: Όχι, το κάνανε οι Ελβετοί για μια γέφυρα. Ακούστε. Τοπική αυτοδιοίκηση αφορούσε το θέμα. Μια γέφυρα λοιπόν θέλανε να κατασκευάσουν, αλλά θα βάζανε ένα ποσό για διόδια. Και τους λέει ότι το ποσό αυτό ήταν, παραδείγματος χάρη, 1 ευρώ, αλλά θα πάει 1,5 ευρώ. Το θέλετε? Το θέλανε οι Ελβετοί και το κάνανε. Δεν διαμαρτυρηθήκανε μετά που πήραν 1,5 ευρώ, γιατί το είχαν ψηφίσει. Θέλω να πω ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι πολύ ωραία ιδέα, μακάρι να εφαρμοζόταν και στην Ελλάδα, για να παίρνει την απόφαση.
1: Στην ατζέντα του κυρίου Τσίπρα, την κεντρική, σε αυτό που λέτε, πριν χρόνια είχα διαβάσει για την Ελβετία, ψηφίσανε όλη η χώρα αν θέλουν τα φορτηγά να περνάνε μέσα από τη χώρα τους, ναι, ή να φορτώνονται σε τρένα και να περνάνε μέσα από τα τρένα. Και ψηφίσαν να περνάνε μέσα από τα τρένα, ό,τι και αν σήμαινε στην επιβάρηση οικονομική. Είναι απίστευτο δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: έτσι
1: είναι λόγος που έχει βάθει να εκφράζεται και να γίνεται αυτό που η έκφρασή του να γίνεται πράξη.
2: Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι μέσα στις προθέσεις της Ελλάς, να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου

0: θα ψηφίζει συνεχώς ο λαός για διάφορα θέματα. Συνεχώς πολύ. Εδώ για να γίνει δημοψήφισμα είναι συνταγματικές πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.
1: Πρέπει να το παλέψουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν βλέπω άλλο τρόπο. Λέω ότι δεν είναι εύκολο. Για να σας πω κάτι, και εγώ σαν δήμαρχος αν ήμουν και μου λέγανε να κάνουμε δημοψήφισμα, θα λέγανε έλα ρε φίλε τώρα άφησε με, πού να τρέχω, πού να ταλαιπωριέμαι, πού. Όμως πρέπει να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλουμε το λαό να το σηκώσουμε από την καρέκλα του για να έρθει να ψηφίσει, για να είναι ενεργός, για να τα νοιάζεται. Πρέπει να του δώσουμε και αρμοδίωτη, να του δώσουμε για να παίρνει τις αποφάσεις.
0: Αλλαγές στο Σύνταγμα όμως αυτό, γιατί σε εμάς είναι πάρα πολύ σαφές το ποια θέματα μπορούν να μπουν σε δημοψήφισμα. Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή για το δικό μας το Σύνταγμα ένα δημοψήφισμα.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο, δηλαδή νομίζω ότι τοπικά δημοψηφίσματα μπορούν να γίνουν άσχετα να το έχουμε κάνει. Αλλά αν χρειαστεί συνταγματική αλλαγή πρέπει να τη δούμε. Αλλά νομίζω ότι αν δεν βάλουμε τη δημοκρατία στην ζωή μας, δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή νομίζω ότι πάμε όλο και περισσότερο στο να διαφορούμε για όλα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια διαφορία στο λαό όμως, γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αδιαφορούμε για τα σκάνδαλα, αδιαφορούμε για τη γυναίκα που σκοτώθηκε προχθές με τα γκαζάκια. Αδιαφορούμε για όλα, δηλαδή είναι φοβερό. Έχουμε μάθει να ανεχόμαστε τα πάντα και να τα θεωρούμε μέρος μιας πραγματικότητας που ζούμε όσο ζωφερή κι αν είναι. Εντάξει μωρέ. Αλλά έτσι είναι τραγικό, δηλαδή δεν θα πάμε πουθενά. Αυτό με ανησυχεί εμένα και αυτό έχω μια τεράστια αγωνία. Κάτι να κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα θα το πετύχουμε ή όχι είναι ένα άλλο θέμα.
2: Θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ακημίδη.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Ακημίδης, πρώην δήμαρχος, με μεγάλη ιστορία και τώρα είναι μέλος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς.
0: Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διάθεση, μπορεί να κάνω λάθος, στην Ελλάς να προτείνουν την άμεση, πιο άμεση δημοκρατία με κάποιο τρόπο.
2: Το εγώ ήταν με τα δημοψηφίσματα τοπικά όμως, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, αλλά το Σύνταγμα όμως λέει ότι μόνο σε εξαιρετικές
2: για
0: εξαιρετικά εθνικά ζητήματα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή.
2: Εντάξει, είναι. Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Ναι. Θέλει παραδείγματος χάρη ένας δήμαρχος να κάνει μια τεράστια αλλαγή σε μια πόλη. Mm. Τεράστια αλλαγή όμως που να έχει νόημα, ναι, να παραψηφίσεις. Ναι. Έτσι δεν σου λέω γιατί στην Ελβετία ψηφίζουν, δεν κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Στην Ελβετία επίσης δεν είναι μια διχαστική κοινωνία.
2: Δεν τσακώνονται. Ναι. Κάθε μια Τρίτη, ας πούμε, λένε σήμερα πηγαίνουμε και ψηφίζουμε γι' αυτό. Ναι. Και πάνε και ψηφίζουν πέντε λεπτά και πάνε στη δουλειά τους μετά. Δεν γράφονται δύο μέρες, ούτε παίρνουν τα άδειες 15 μέρες για να πάνε ψηφίσουν. Πήρε ένας φίλος μου. Του 15 μέρες για να πάνε ψηφίσουν. Με τα πόδια πήγε. Μου έκανε εντύπωση. Έχουμε και μουσικές. Έχουμε και μουσικές. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βάλε ένα που σφάζεται.

0: γυρίζει ήλιος. Θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ? Με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
10: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
1: είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
13: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
13: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
18: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
19: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Ίσον από τα σκαψίματα στους δρόμους. Στην Ελβετία ψηφίζουν όχι μόνο τα δημοσίευματα στα δημαρχεία, γιατί περισσότεροι ψηφίζουν επιστολικά. Ψηφίζουν όχι επιστολικά, μέσω υπολογιστή. Έτσι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, το είπαμε αυτό. Τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, συχνά πυκνά κάνετε κάποιες αναρτήσεις στο TikTok και έχετε γίνει κι εσείς TikToker, έχω παρατηρήσει.
16: Ναι, γιατί μπαίνω για να παρακολουθώ εσάς πρώτα.
22: Έξυπνο.
16: Λοιπόν, εσάς και την κυρία Νίκα με τα πάρα πάρα πολύ όμορφα βιντεάκια σας,
0: ναι,
16: τα οποία με φέρουν στο ότι γίνονται viral αυτά σίγουρα.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Θέλω 1, 2, 3 πράγματα. Όχι, έτσι επιγραμματικά, να μου πείτε ποια είναι τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία στη Χίο. Πέρα από κομματικές γραμμές, εσείς είστε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βέβαια, πάντοτε, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά...
16: Κύριε Χατζή, με ξέρετε, εγώ μιλώ πάντοτε, εντάξει, και για το κόμμα μου και τον παράταξη, την οποία υποστηρίζω και πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει καλύτερα σαν κυβέρνηση, αλλά κυρίως δηλώνω Χιώτης, βουλευτής Χίου στο ΠΑΣΟΚ. Και έτσι πρέπει να δηλώνει κάθε βουλευτής. Βουλευτής του τόπου του, στο κόμμα το οποίο πιστεύει, στον πολιτικό οργανισμό που πιστεύει. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι η απόλυτη, και παρακαλώ και πάλι μην, όσοι μας ακούνε, μην το θεωρούσουν απόλυτα κομματική έτσι, σκέψη. Είναι παρατημένη ύπεθρος. Δεν υπάρχει. Ας καθένας που μας ακούει, ας αναλογιστεί την τελευταία φορά που είδε στον τόπο του κάτι αναπτυξιακό που θα μπορούσε να πάει μπροστά τον τόπο και να βοηθήσει τους νέους ή και τους παλιότερους ακόμα για να γυρίσουν τους δε νέους να κρατηθούν στον τόπο που γεννήθηκαν, ως την Ήπειρο, στην επαρχία.
0: Ναι.
16: Ιδιαίτερα δε τα δικά μας τα νησιά, που είναι νησιά, το βορειοανατολικό Αιγαίο, με τις δυσκολίες της μεταφοράς, με των αποστάσεων, τα κόστη που είναι δυσβάσταχτα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κάνοντας προβολή.
0: Αλλά η Χίος έχει τα μαστιχόδεντρα που βλέπω. Μαστίχα Χίου παντού, βλέπω.
16: Αλλά... Για την ναυτιλία.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο το κράτος, ξέρετε. Δεν είμαστε μια κοινωνία κομμουνιστική. Αλλά αφορά και τον πολίτη που θέλει να κάνει μια επένδυση και να κάνει μια δραστηριότητα. Άμα ο πολίτης κάθεται σπίτι και δεν σηκώνεται τον καναπέ, δεν του κάνω εγώ τώρα. Πώς θα γίνει.
16: Έχετε δίκιο, κύριε Χατζή, αλλά ακούστε.
0: Κάπως πρέπει να γίνεται αυτό.
16: Για να κάνεις μια επένδυση, δεν θα το αρνηθείτε, ή πρέπει να υπάρχουν πρώτα, να έχει προηγηθεί το κράτος, να έχει κάνει κάποιες υποδομές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο το έχω πει στην εκπομπή σας. 250 δρόμους μέτρα επέκταση του διαδρόμου, του αεροδρομίου της Χίου, για να μπορούν να έρχονται jet, αεροθούμενα, για τσάρτερ και τα λοιπά, έρχονται ελικοφόρα στα νησιά μας. 7,5 χρόνια και δεν έχει, είναι τώρα στο 34%. 7,5 χρόνια.
0: Όχι 7,5 χρόνια, πολλά χρόνια. Αφού δεν έχει γίνει η Νέα Δημοκρατία, είναι 7,5. Προηγουμένως υπήρξαν και άλλες κυβερνήσεις.
16: Το ξεκίνησε το 19 η Νέα Δημοκρατία. Να μην το πω.
0: Να το πείτε.
16: Έχω φίλους και γνωστούς που έχουν αγοράσει εκτάσεις για να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Ξέρετε, η Χίος δεν ήταν ιδιαίτερα, ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα τουριστική περιοχή. Γιατί ήταν ένας τόπος ο οποίος κρατούσε, όπως είπαμε, τον πληθυσμό και μπορούσε να συντηρηθεί εκ των ένδων. Τα τελευταία χρόνια όμως που είναι απαραίτητο να αυξηθεί η τουριστική κίνηση, χρειάζονται κάποιες υποδομές. Οι υποδομές τουριστικές για να γίνουν χρειάζονται αεροδρόμιο, χρειάζονται λιμάνι, χρειάζονται πράγματα. Εάν δεν γίνουν αυτά, ό,τι και να κάνει, τι θα κάνουν, μπακαλικάκια και καφέ και καφετήρες θα κάνουν. Ωραία, δεν ζεις όμως από αυτό. Και μια και μιλήσαμε για τουριστική ανάπτυξη, όπως τώρα σας μιλώ, βλέπω το καταγάλλωνο ελληνικό Αιγαίο και απέναντι σε αυτές τις Τουρκίες, η οποία απέναντι σήμερα, σε κάποια χιλιόμετρα μακριά μας, προσγειώνεται ο κύριος Τραμπ, αν δεν έχει προσγειωθεί, γιατί σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και θα είναι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ εκεί.
0: Ναι, ναι.
16: Αυτή η αφορμή, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, αυτή η σύνοδος μπορεί να είναι και η αφορμή ή η δικαιολογία να πάμε σε σύντομες εκλογές. Διότι από αυτή τη σύνοδο, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, σαν εσείς ενώ οι δυο σας είναι δημοσιογράφοι εμπειροί, ότι διακυβεύονται πολλά πράγματα. πολλά πράγματα τα οποία αγγίζουν και κύριε τα αρχικά μας θέματα.
0: Κύριε Μιχαλίδη, επειδή το είπα και στην αρχή και θα το έχουμε και στη συνέχεια, αυτό που διακυβεύεται στη σύνοδο αυτό δεν είναι τέλειο τουρκικά, διακυβεύεται συνολικά η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
16: Πολύ σωστά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κύριε Μιχαλίδη, αυτό που επιχειρούν είναι να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκστρατείες υπερελιστικές που κάνουν. Αυτό είναι μια αλήθεια, δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
16: Όχι, εγώ δεν θα το αρνηθώ, αλλά θέλω
0: αυτό,
16: να
0: αυτό γίνεται δηλαδή.
16: Το θέμα που αγγίζει ιδιαίτερα εμάς. Και αυτό που μας αγγίζει εμάς είναι πάλι ο νέος ρόλος που επιχειρεί η Αμερική. Αν θα το δούμε, αν γίνει.
0: Θα το δούμε.
16: Για την Τουρκία και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε και θα σας πω ένα πράγμα. Δεν μπορεί όλοι μαζί να στηρίζουμε την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας, η οποία Ρωσία, η κεντρική Ευρώπη και η Ευρώπη αισθάνεται ότι μπορεί να είναι μια ενδυνάμει απειλή ύπαρξης για την Ευρώπη. Πρέπει να σκεφτούμε και να υποστηρίξουμε και να δεχτούμε ότι και η Τουρκία είναι ενδυνάμει υπάρχουσα σοβαρή απειλή και για την ύπαρξη της χώρας μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ήρεμα νερά ή συμφωνία Αθηνών, πώς το λένε, και τα λοιπά, και όλα να μένουν πίσω και να χώνονται κάτω από ένα χαλί.
0: Δεν είναι, κοιτάξτε, είναι εύκολο να τα λέμε αυτά, αλλά σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται άλλες συζητήσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά.
16: Κύριε Γατζή, να σας πω κάτι.
0: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, τώρα και εγώ μπορώ να πω.
16: Είμαι στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών. Ξέρετε πότε έχουμε να δούμε τους υπουργούς άμυνας? Και ξέρετε, είναι μια επιτροπή κλειστή. Δεν είναι για δημοσιότητα. Τουλάχιστον μπορεί να είναι και ένας χρόνος να δούμε τον κύριο Γεραπετρίτη να έρθει να μας εξηγήσει στη Βουλή των Ελλήνων πού πάνε τα πράγματα. Εγώ μπορώ τώρα, δημοσιολογώντας εσάς, να λέω τα δικά μου και να λέω ότι το καλώδιο δεν έχει κουράγιο να το ποντίσει η Ελλάδα, δεν μπορεί να κάνει τούτο, δεν μπορεί να απεκτείνει τα χωρικά, δεν μπορεί να κάνει την ΑΟΣ. Ας έρθει να μας τα πει, να μην λέμε κι εμείς ό,τι θέλουμε στο κεφάλι μας. Το ίδιο και ο κύριος Δένδιας. Τις μόνες φορές που έχει λειτουργήσει τα τελευταία μήνες, τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή Άμυνας είναι για να αγοράζουμε όπλα. Έχουμε και άλλα θέματα που πρέπει να κουβεντιάζουμε σαν κοινοβούλιο. Σας λέω αυτά τα δύο παραδείγματα για να πω ότι αφήνουν περιθώριο στο συνωμοσιολογία, αν θέλετε, και αίσθηση ανασφάλειας, ιδιαίτερα σε εμάς εδώ. Τι θα γίνει σήμερα? Ναι. Ξέρετε πόσα χρόνια εγώ που είμαι και της δουλειάς έχω να δω ένα ελληνικό πλοίο να διέρχεται τα στενά Ελλάδος-Τουρκίας. Ξέρετε πόσα χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια έχει η Ελλάδα να επιδείξει σημαία με το στόλο της στα στενά ανατολικά και δυτικά της ΣΥ, όπου αφισβητείται ακόμα και το 25ο, μέχρι τον 25ο παράλληλο, οι αρμοδιότητες μας στην έρευνα διάσωση, ακόμα και κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά πρέπει να τα κουβεντιάζουμε.
0: Πόσα είναι χρόνια ταμβού έχετε να το δείτε αυτό, για πείστε μου.
16: Τουλάχιστον 15.
0: Μάλιστα. Ωραία.
16: Πιστέψτε με σε αυτά. Δεν είναι υπερβολή.
0: Σας πιστεύω, αλλήμον, ότι γιατί να μην σε
16: ενός πολιτικού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι.
16: Είναι ενός νησιώτη βουλευτή. Ενός Έλληνα βουλευτή.
0: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαλίδη.
16: Ευχαριστώ
0: για την καλοσύνη που είχατε να τα πούμε.
16: Καλημέρα σας, χαίρομαι πάντοτε.
0: Γεια σας. Ωραία,
16: εκπομπή και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
0: Ωραία, καλημέρα. Λοιπόν, έχει θαυμαστέ στοιχείο από ό,τι βλέπω.
2: Ευτυχώς. Κάτι γίνεται.
0: Κάτι κινείται σε αυτό το τομέα. Και εδώ μου γράφει, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μου, ότι εντάξει, μου λέει.
2: Τι έγινε?
0: Όλο νέκα και νέκα. Εντάξει.
2: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, και
2: έχει βαρεθεί.
0: Στο 30 φυλάκια. Ναι. Έχουμε και μουσική, ρε. Σαΐτες, σαΐτιες, διάφορες, με διάφορες μουσικές. Και γλυκερία έχω.
2: Α, τι ωραία.
0: Την πάω με τη μεχίδα.
2: Ναι,
0: με Χατζηγιάννη μαζί. Τα βουδάει με Χατζηγιάννη, του Χατζηγιάννη. Α, εκεί καταλάβα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούτε Αλφα 989, στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άγγελος Ιρήγος. Καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα σας.
9: Θα πάμε...
11: Κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή.
9: Καλά,
11: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Αυτό. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα γιατί ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση και δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Έλεγα νωρίτερα ότι αυτό που αυτή τη στιγμή παίζεται στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι οι σχέσεις ΗΠΑ της Αμερικής με την Ευρώπη. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
11: Δόξα τω Θεώ που το ακούω, διότι κύριε Χατζή έχω την εντύπωση, ακούγοντας τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, ότι το πρόβλημα είναι όλο ποιες ήταν οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και τι θα γίνει μετά F-35. Αυτό που είπατε είναι το μείζον.
9: Αυτό έχω καταλάβει εγώ τώρα.
11: Γι' αυτό συζητάνε όλοι. Κανένας δεν συζητάει για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και ελάχιστοι συζητάνε για τα F-35 που δεν θα πάρει η Τουρκία. Όλοι μιλάνε για το τι θα γίνει με τον Τραμπ, αν θα είναι επιθετικός απέναντι στους Ευρωπαίους επειδή δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο στον κόλπο, αν θα προσβάλει τη Μελόνι ή δεν θα την προσβάλει, γιατί έβγαλε χθες μια υποτιμητική φωτογραφία με τη βοήθεια της νοημοσύνης, εάν οι Ευρωπαίοι θα του πούν τίποτα για αυτά που είπε για τη Ιρλανδία πριν από μερικούς μήνες, εάν ο Τραμπ εκνευρισμένος θα πει αφαιρώ, αποσύρω στρατεύματα από την Ευρώπη, αν η Ευρώπη θα πει ότι αυτά τα στρατεύματα που θα αποσυρθούν θα τα καλύψω εγώ με ευρωπαϊκά στρατεύματα και πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσω για να τα καλύψω, αυτό τους ενδιαφέρει.
9: Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Το ΝΑΤΟ, επειδή γκρινιάζει γιατί δεν πήγε το ΝΑΤΟ να τον στηρίξει στην επιχείρηση που έκανε στο Ιράν. Το ΝΑΤΟ είναι μια ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία. Δεν είχε καμία δουλειά πηγαίνει να πολεμάει δεξιά-αριστερά.
11: Αλήθεια αυτό.
9: Έτσι δεν είναι.
11: Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το βλέπει έτσι.
9: Ναι, δεν το βλέπει έτσι. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει και αυτός να πάρει ένα μάθημα από την Ευρώπη, να ξυπνήσει ο γίγαντας.
11: Ναι, το θέμα είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ας φύγουμε από το παράδειγμα της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα ξοδεύει παραδοσιακά πάνω από το 3% του ΑΕΠ της. Ας πάμε στο παράδειγμα των άλλων κρατών. Το Βέλγιο, ας πούμε, εξοδεύει το 0,4-0,5%.
9: Δεν έχει συνορεύει με την Τουρκία.
11: Δεν συνορεύει με την Τουρκία, ναι. Το Βέλγιο, λοιπόν, θα πρέπει από κάπου να κόψει αυτό το ποσό για να το δώσει. Και εδώ το ερώτημα είναι, πού θα βρεθεί να κοπεί τόσο τεράστιο ποσό? Στη Βρετανία, ο Στάρμερ, την πρώτη μεγάλη κυβερνητική κρίση που είχε πριν ανακοινώσει ότι παραιτείται, ήταν όταν ανακοίνωσε ότι έχει προϋπολογισμό 12 δισεκατομμύρια στερλίνες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και του λέει: θέλω 25. Ναι. Του λέει ο Στάρμερ: μη στενοχωριέ, θα τα βρω. Και μετά καταθέτει νέο προλογισμό και είχε κάνει τα 12-15 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λείπανε πάλι 10 δισεκατομμύρια. Ναι. Και παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βρετανίας. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Από πού θα κόψει τα λεφτά για να τα δώσει στην άμυνα.
10: Με την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο δημοσίευμα στους Financial Times που λέει ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να επανεξοπλιστεί, αν υπάρχει τέτοια λέξη, και θα βρει και θα δανειστεί 800 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
11: Γερμανία, πέρσι στη Χάγη έλυσε η απόφαση όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό της άμυνάς τους στο 5% ετησίως. Αλλά αυτό ετέθη ως όριο να γίνει το 2035. Mm-hmm. Η Γερμανία είπε ότι θα το κάνω από το 2029. Κοιτάξτε, από μια μεριά είναι καλό. Από την άλλη μεριά, λαμβάνοντας υπόψη και την ιστορία, πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όταν ακούμε τέτοια πράγματα.
9: Εγώ θα πιστέψω αυτό που είχε πει ο Τσόρτσιλ. Ας τους βομβαρδίζουμε καφέ τόσο, γιατί ξέρουν αυτοί.
11: Ο Τσόρτσιλ είχε πει, όταν είχε νικήσει η Γερμανία την Αγγλία 2-0 στο ποδόσφαιρο, τον είχαν ρωτήσει πώς τους φαίνεται που οι Γερμανοί νίκησαν τους Βρετανούς 2-0 στο παραδοσιακό παιχνίδι τους. Και είχε απαντήσει ο Τσόρτσιλ: δεν με πειράζει, λέει, χαίρομαι που εμείς κερδίσαμε.
0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή.
15: αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
17: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
18: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
19: Είναι με το Σάνσες ο Αντώνης, γι' αυτό το έβαλες. Ναι,
9: ναι, μεγάλος σοσιαλιστής, τι να σου πω. Φτιάχνει όπλα με τους Τούρκους. Εντάξει. Είναι κατά τα άλλα, είναι της ειρήνης άνθρωπος και της προόδου. Αφού χλεπιεί το αίμα εκατομμύρια μαύρων και άλλων φυλών. Κιτρίνων και
10: εντάξει, τώρα και αυτό δεν φταίει. Ότι πουλάει όπλα και τα λοιπά, συμφωνώ μαζί σου απολύτως.
9: Η Ισπανία αυτό ήταν.
10: Αυτό είναι η Ισπανία, αλλά λέω ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός αυτό δεν το έχει κάνει. Έχει κάνει άλλο.
9: Το έχει κάνει το παρελθόν η χώρα του.
10: Δεν μπορεί να ευθύνεται για το
9: όχι,
10: παρελθόν.
9: Όχι,
10: αυτή είναι η Ισπανία πάντα.
9: Αυτοί ευθύνονται για όλα, όπως ευθύνονται και οι Γερμανοί και σήμερα ευθύνονται και αυτοί. Α, είναι το DNA του.
10: Του Γερμανού του έχω πιο πολύ στην Μπούκα.
9: Δεν είναι. Δεν του έχω στην Μπούκα εγώ.
10: Εγώ του έχω στην Μπούκα.
9: Η Πορτογαλία.
19: Τώρα εμείς είμαστε αθώες περιστερές παντού, έτσι. Η Ελλάδα δεν έχει πειράξει κανένα.
9: Η Ελλάδα δεν έχει πειράξει κανένα.
10: Δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική του whataboutism που λέμε, ότι κάποιος μας λέει κάτι και λέμε και εμείς. Εντάξει, πρέπει να κρίνεις τα πράγματα, δεν ξέρω.
9: Δεν έχει πειράξει κανένα. Αυτή η έρημη χώρα δεν έχει ενοχλήσει κανένα. Ναι. Είμαστε μια χώρα που πάντα αμυνόμαστε και πάντα προσπαθούμε να είμαστε εντάξει. Δεν είναι, με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν ξέρω.
19: Μεγάλη κανένα. Κουβέντα αυτή τώρα.
9: Όχι, δεν, τι μεγάλη κουβέντα. Γιατί έχουμε
10: πιστεύεις κάνει... ότι είναι επιθετική δύναμη η Ελλάδα?
19: Όχι,
10: ρεαλιστική.
19: Η Λιθιωδός το 2022 θέλει να φτάσει στην Άγκυρα, χωρίς κανένα λόγο.
9: Ποιος μπορεί?
10: Πότε?
19: Η Ελλάδα.
9: Το 1922. Ναι,
19: φτάσει μέχρι την Άγκυρα.
10: Ναι, ήταν λάθος.
9: Εντάξει, το Βενιζέλο πες.
19: Μα επιθετικό όμως λάθος ήταν, δεν ήταν αμυντικό.
9: Τέλος πάντων,
10: ούτε ήταν αυτός ο χαρακτήρας του.
9: Πόλεμος γινόταν και έφτασε εκεί, αλλά δεν... Δεν θα καταδικάσω και τη χώρα μου όταν είχε προκληθεί και έγινε πόλεμος και κερδίζαμε. Δεν θα την καταδικάσω εγώ.
10: Όπως ούτε... επίσης είναι σίγουρο ότι σε πολέμους έχουν γίνει αγριότητες από όλες τις πλευρές. Αλλά δεν ήταν η Ελλάδα μια επεκτατική, υπεραλιστική δύναμη.
9: Και δεν θα...
19: Μας χρησιμοποιήσαν οι μεγάλες δυνάμεις, μπήκαμε μπροστά και στο τέλος μας πουλήσαν και χάσαμε και το σύμπαν. Αυτό δεν
9: θα το είχαν στο σύμπαν. Το σύμπαν θα το είχαν εκεί, γιατί ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ ο αρχηγός των ατάκτων εκεί, ο οποίος δεν καταλάβανε τίποτα, δεν καταλάβαινε, έσφαζε αδιακρίτως, ας πούμε, περί αυτού πρόκειται.
19: Ναι, γιατί έπρεπε να υπερασπιστεί και αυτός μια αυτοκρατορία, ναι, η οποία πια είχε διαλυθεί και ξαναφτιάξε ένα κράτος, τον τουρκικό κράτος, έτσι, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν το λέω με συμπάθεια, ναι, το λέω ότι αυτό που πάθησε να κάνει.
9: Το τουρκικό κράτος το έφτιαξε ο Ερντογούλ, αυτός το έφτιαξε. Αυτός το ενεπνεύτηκε και ο γιος του στη συνέχεια το έκανε, ο γιος του Ερντογούλ το έκανε στη συνέχεια κράτος. Τέλος πάντων, έχει ιστορία η Τουρκία, δεν είναι απλό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει.
10: Η προσπάθεια του εξευρωπαϊσμού των Τούρκων.
9: Ναι. Και είχε κάνει αυτό. Ήταν σφόδρα κατά της Ελλάδος όταν ο Ινωνού έκανε τη συμφωνία στη Γενέβη με τον Βενιζέλο. Αρχικά ο Βενιζέλος είχε πάει εκεί ως διπλωμάτης που έκανε τις διαπραγματεύσεις, μετά έγινε πρωθυπουργός. Παραλίγο να τον σκοτώσει μετά, γιατί θεώρησε ότι έγινε λάθος. Τέλος πάντων, οι συμφωνίες ισχύουν. Οι Τούρκοι τους Τούρκους, εγώ, Ανδρέα, δεν τους βλέπω πρόθυμους να τηρούν τις συμφωνίες. Αλλά από την άλλη μεριά, και εμείς δεν πρέπει να προκαλούμε να πάμε σε σειράξεις. Δεν έχουμε όρεξη για πολέμους τώρα.
19: Μα όχι απλώς δεν έχουμε όρεξη, δεν μπορούμε και να πάμε και δεν κάνει να πάμε.
9: Δεν κάνει να πάμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε. Μπορεί να μπορούμε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η χώρα και η Ευρώπη γενικά σε μια φάση να πάμε να πλακωθούμε με τους Τούρκους. Τι δουλειά έχουμε τώρα, εμείς...
19: Όχι, απλώς φοβάμαι όλη αυτή την ιστορία με τα F-35 που κάνει τώρα ο Ερντογάν με την Τουρκία.
9: Δεν θα γίνει τίποτα με τα F-35, δεν θα τα πάρει. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό, εντάξει. Δεν θα τα πάρει.
19: Οι ανταποκρίσεις που διαβάζω λένε ότι είναι κοντά στη συμφωνία και θα τον δει και αυτό.
9: Όχι, και εγώ διάβασα τον ξένο τύπο. Γίνεται συζητήσεις, αλλά δεν βλέπω φως, δηλαδή, τι να τον δει. Δεν διακυβεύεται αυτό, το λέγαμε και με τον κύριο Συρίγο νωρίτερα, δεν διακυβεύεται αυτό σήμερα στο ΝΑΤΟ. Διακυβεύονται οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο εκεί, το οποίο είναι δύσκολο να βρεθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
19: Μας αφορά από τη μία εμάς.
9: Μα εμέσως, εντάξει, ναι.
19: Ναι, αλλά απ' την άλλη, ναι, η Ευρώπη έχει δεχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μια σύνδεση, θα έλεγα, περίεργη με την Τουρκία. Δηλαδή, σαν στρατηγικός εταίρος. Δεν γίνεται να είναι στρατηγικός εταίρος όταν... Ναι, ναι, λογικό, αλλά...
9: Για αυτούς λογικό, εταίρος, όχι για μας, για αυτούς,
19: ναι,
9: λογικό.
19: Ακριβώς, ναι, για μας δεν είναι λογικό. Για
9: όχι, για αυτούς είναι λογικό, διότι οι γερμανικές, ναι, τράπεζες, αυτή η χώρα η οποία έχει βασανίσει την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα πολλές φορές, έχει, οι τράπεζες οι γερμανικές έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στην Τουρκία, Ανδρέα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην θέλουν να τους πειράξουν γιατί θα χάσουν τα λεφτά τους. Τους έχει δώσει τη δυνατότητα ο Ερντογάν να κατασκευάζουν προϊόντα στην Τουρκία με πολύ χαμηλά κόστη. Έτσι, ναι. Κατάλαβες, είναι αυτά ζητήματάκια τα οποία είναι σοβαρά, ας πούμε.
19: Είναι αυτό που λέει οικονομία, πόλεμος με άλλα μέσα και τα λοιπά.
9: Ναι, βέβαια, ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει και το Βίρο Δημοτικού. Δεν γίνεται. Έχουν κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις και έχουν πάει σε τέτοιο επίπεδο οι σχέσεις που αλληλοξάρτητο δεν σου λέει για τον Σάντσες προηγουμένως. Η Ισπανία φτιάχνει όπλα μαζί τους.
19: Μα βέβαια, παιδιά,
9: κατά τα άλλα είναι Ευρώπη, κατάλαβες. Ναι.
19: Γιατί η Γαλλία δεν φτιάχνει όπλα?
9: Όχι,
19: η Γαλλία είναι η πρώτη.
9: Βεβαίως, η πρώτη. Βεβαίως,
19: παραγωγός, ναι, χώρα.
9: Όχι, με τους Τούρκους εννοώ, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοούσα. Ναι, ναι. Κατάλαβες.
19: Όλοι ψωνίζουν από όλους. Όλοι.
9: Πες μου τώρα, κύριε, πες μου, κύριε
19: λαϊκή,
9: Ανδρέα, πού βρισκόμαστε τώρα πολιτικά, γενικά στο πολιτικό σκηνικό, τι βλέπεις?
19: Κοίταξε να δεις, αν θυμάσαι πριν κάνα 15 μέρες είχα πει ότι τα κλειδιά του εκλογικού αποτελέσματος θα Σαμαράς. Τώρα νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Βλέπω το τελευταίο 24ωρο, όχι απλώς εδώ, μιλάμε για πόλεμο εμφύλιο, κανονικό, πόλεμο κανονικό τώρα, μεταξύ κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό και τα λοιπά. Είναι αποφασισμένος να κάνει κόμμα. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Δεν μπορώ να το μετρήσω. Αυτό που καταλαβαίνω, λέω, ότι παρουσιάζεται για την Νέα Δημοκρατία μια δυσκολία την ώρα που φαίνεται να συσπηρώνει ένα κόσμο με τον Τσίπρα απέναντι. Σε έκανε καλό σε αυτό ο Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας. Της έδωσε 1% 1,5% συσπήρωση μεγαλύτερη και ποσοστά.
9: Ποσοστά 1,5% έχει συσπήρωση.
19: 1,5% ποσοστά υψηλότερα. Τώρα μπορεί να έχουμε να μετράμε το Σεπτέμβριο το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή να έχει ανακοινωθεί και να το μετράμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπω μια αμηχανία πάλι στο Πασόκ. Βγήκε ο Σβουρός και είπε μια χαρά και με μια δημοκρατία εμείς μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση και αν χρειαστεί ξαναπάμε σε συνέδριο να το αλλάξουμε. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια κουβέντα που έρχεται και πανέρχεται, θα κάνει το Πασόκ την επόμενη μέρα, το οποίο δεν του κάνει καθόλου καλό. Βέβαια να μου πεις αυτές τις αποφάσεις πήρανε, με αυτές τις αποφάσεις όπως ρώνεις κοιμάσαι που λέμε και θα έχουν θέματα και τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα τα βλέπω. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι σταθερός κάπου εκεί στο 15-16, ψιλοανεβαίνει και λίγο. Έχουμε μεγάλη υποχώρηση από ό,τι φαίνεται της λέξης ελευθερίας κυρίως.
9: Ναι. Μισό λεπτό, θα συνεχίσουμε. Έχουμε μια είδηση.
10: Κρίξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, στη Συρία. Πηγή των Συριακών Υπηρεσιών Ασφαλείας κάνει λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς που πυροδοτήθηκαν στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή των, όπως είπαμε, υπηρεσιών ασφαλείας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές από τις εκρήξεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση των εκρηκτικών μηχανισμών. Η επίσκεψη του Μακρόν στη Συρία πραγματοποιείται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση μετά το συμβάν. Δεν έχουν εκεί ηρεμήσει.
9: Όχι.
10: Καθόλου. Είναι η κατάσταση πολύ ρευστή
9: αυτό
10: ακόμα.
9: Είναι πολύ κακό. Ενώ 50.000 ένστολοι περιφρουρούν αυτή τη σύνοδο.
10: Ναι.
9: Και παρόλα αυτά έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα εκεί. Να πάνε ομαλά τα πράγματα και για εμάς και για αυτούς. Μισό λεπτό, Αντρέα, να βάλουμε διαφημίσεις και προερχόμαστε.
20: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
25: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
20: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ηχητικό που νομίζω ότι συνοψίζει πολύ κάποιες ομάδες έτσι, πολιτών στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσουμε, γιατί θέλω να μου το σχολιάσεις κοινωνικοπολιτικά μετά.
1: Μάλιστα. Αυτό το πράγμα το έχω χτίσει με τα ίδια μου τα χέρια. Δεν μπορεί να μην, μην σκίζει σε τεχνική αρτιότητα, αλλά η ψυχή.
2: Δηλαδή όταν τεχνική αρτιότητα γίνει σεισμός.
1: Θα πέσει όλο κάτι θα κάνει. Ναι, να μην τίποτα θα. Όποιος είναι εδώ μέσα θα σκοτωθεί. Αλλά εντάξει, πόσες φορές θα γίνει σεισμός.
2: Μία αρκεί για να πεθάνει.
1: Εντάξει, και μία φορά μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι. Δεν έχει άλλη. Η ζωή είναι για το ρίσκο. Τώρα αν θες εσύ εδώ πέρα να μου πεις ότι έχει κενά η σκεπή και ρογμές ο τείχος και αυτά τα ακούω, αλλά θα
2: πόσο καιρό πριν πρέπει να κλείσει κάποιος να κάνει κράτηση?
1: 1,5 χρόνο.
2: 1,5 χρόνο, ναι.
1: Είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε κλεισμένοι, booked solid, μέχρι το 2025.
9: Άκουσες.
19: Καταπληκτικό.
10: Είμαι εργαζόμενος στον χώρο των κατασκευών. Έτσι, όλοι έχουμε έτσι
19: επαφή. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν ο ιδιοκτήτης.
9: Ο ιδιοκτήτης είναι, ο ιδιοκτήτης.
19: Ο ιδιοκτήτης είναι.
9: Αυτός το φτιάξε.
10: Ναι, αυτός.
19: Αυτός το φτιάξε. Ναι, έχει.
9: Και το έχει και Airbnb κάνει.
19: Ναι.
9: Είναι full partial, πώς το πες.
10: Full solid. Solid. Full booked solid.
9: Full booked solid. Full book.
19: Ναι, ναι.
9: Full book solid.
10: Υπάρχει.
9: Και άμα γίνει σεισμός, δηλαδή θα πέσει.
10: Δεν θα σκοτωθούν όλοι.
9: Και άμα πέσει για φορά.
19: Εδώ μπορεί να σε πατήσει αυτοκίνητο, τι λες τώρα.
9: Όχι, σου λέει μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι.
10: Η ζωή είναι για το ρίσκο. Νομίζω ότι είναι αυτό που κρατάμε σύνθημα. Υπάρχει και αυτή. Και αυτός ο Έλληνας.
9: Ναι.
10: Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχει αυτός ο Έλληνας.
9: Υπάρχει και αυτός. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν δυστυχώς, ευτυχώς υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αφού μας τα αναλύσατε όλα και μας είπατε ότι κερδίζει ο Τσίπρας, κάπως έτσι το κατάλαβα.
19: Α, έτσι το κατάλαβες. Έχεις τη μίγα μου φαίνεται.
9: Εντάξει.
19: Μα τι είπε αυτό, είπα εγώ. Λέω ότι ο Σαμαράς τα κρατάει τα κλειδιά. Δεν είπα εγώ ότι κερδίζει ο Τσίπρας. Ακόμα, ο Τσίπρας έχει 10 μονάδες διαφορά. Πώς κερδίζει. Εντάξει.
9: Έχει 10 μονάδες, πολλές είναι.
19: Ορίστε.
9: Πολλές είναι, λέω.
19: Πολλές λίγες αυτές είναι τώρα, δεν ξέρουμε. Θα είναι περισσότερες, θα είναι λιγότερες. Θα δείξει. Έχουμε ακόμα μπροστά μας καιρό.
9: Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα.
19: Δεν ξέρω. Την άποψή μου, μου ερώτησες και στην είπα.
9: Όχι, ξέρεις καλύτερα υπό την έννοια ότι καλύπτει αυτό το χρόνο της αριστεράς πάρα πολλά χρόνια.
19: Από αυτή την
9: έννοια. Ναι, εντάξει. Ο Τσίπρας πιστεύεις ότι κάνει μια επένδυση για τις επόμενες εκλογές, όχι για αυτές?
19: Νομίζω το αρχικό σχέδιο αυτό ήταν οι επόμενες εκλογές. Και παραμένει σε έναν βαθμό. Δηλαδή πάω καλά τώρα δεύτερος και αν δεν υπάρχει κυβέρνηση μπορώ και στη δεύτερη κάλπη να είμαι ακόμα καλύτερος κτλ. Αλλά ο στόχος μου είναι ας πούμε το 30. Εδώ φαίνεται όμως μια διαφοροποίηση τώρα. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ και από το επιτελείο. Ότι θεωρούν ότι θα είναι... μπορούν να μπουν με πολύ καλά ποσοστά και με κάτω από 10% διαφορά στη δεύτερη κάλπη.
9: Ξέρεις τι δείξει σημασία.
19: 10% διαφορά στη δεύτερη κάλπη.
9: Ξέρεις τι δείξει σημασία. Έχει σημασία, έχει ποιος...

0: Όχι, αυτά είναι νοκάουτ.
1: Όχι νοκάουτ, αφού έχει γίνει δεύτερη κάλπη. Δεν πάμε.
0: Πώς το ξέρεις, πώς είσαι σίγουρος?
1: Με βάση τη λογική μιλάμε, τι ας πω.
0: Δεν
1: τώρα,
0: ξέρω, και... δεν υπάρχει.
1: Εκεί που... μπορεί να κάνει και σεισμό που έλεγα.
0: Εκεί που, εκεί που, αρχίζουν, εκεί που αρχίζουν οι εκλογές, σταματάει η λογική, ξέρεις. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια κάλπη μπροστά που ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει μετά με βάση τα συμφέροντά του. Και τα συμφέροντά του αντικατοπτρίζονται στο ATM που βάζει την κάρτα να δει τι υπόλοιπο έχει. Αν το υπόλοιπο είναι καλό, λέει εντάξει. Αν το υπόλοιπο δεν είναι καλό, λέει τώρα θα σου δείξω εγώ. Και πάει στην κάλπη και ρίχνει ένα μαύρο στην κυβέρνηση και του κάνει.
2: Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από εκεί και πέρα.
0: Έτσι είναι αυτά τώρα.
2: Σου λέει, εγώ θέλω κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Να σε πάω ένα ταξίδι έτσι να ευχαριστηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Για πήγαινε τώρα, ρωτάσω.

0: Στο βαραπειραγμένο, επειδή είσαι της είσαι εναλλακτικός και της υψηλής γαστρονομίας, πήγα σε ένα μαγαζί και μου λέει μιλφέι. Ναι, δεν το βλέπω τα χίλια φύλλα, εγώ του λέω. Ήσουνα, δεν ήσουνα.
1: Γιατί έχουν χίλια φύλλα τα άλλα.
0: Μιλφέι, λέει, κανονικά.
1: Ναι, αλλά λέω και τα άλλα που τρώνε, που είναι το κανονικά,
0: έχουν χίλια φύλλα. Δεν έχουν χίλια, έχουν 950, έχουν. Αλλά... Και μου λέει, είναι, μου λέει, δοκιμάστε, μου λέει, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, μπορεί να, αλλά δεν είναι μιλφέι.
1: Θέλω να καταγγείλω τα μιλφέι. Υπάρχουν διάφορα που κυκλοφορούν έτσι και που είναι και πολύ γνωστά και τα λοιπά. Και που σου λένε ότι μπορείς και να το βάλεις στην κατάψυξη και τέτοια. Μη μασάτε με αυτά τα μιλφέι, γιατί δεν είναι ακριβώς τα καλύτερα υλικά. Κάτι που πουλάνε μερικά και σου λέει, βάλτε στην κατάψυξη.
0: Όχι.
1: Προσέξτε.
0: Εγώ
1: τα
0: πάω
1: αυτά.
0: Στο, πώς το λένε, στο φίλο μου. Λοιπόν, ενώ η Κεσαριανή έχει κλαδέψει, είναι όλα οκ. Okay. Ο άλλος Δήμος, Παπάγου ή Καρέας, δεν είμαι σίγουρος. Έχει αφήσει ξεροχόρτα να φτάνουν σε μεγάλο ύψος. Να πείτε κάτι. Α, θα φουντώσει, λέει, αυτό έχει δίκιο. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και αυτή τη δουλειά, αλλά δεν την κάνουν.
1: Δεν κάνουν τίποτα.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Οι περισσότεροι Δήμοι. Τώρα σκέφτομαι να περάσω, να βγάλω φωτογραφίες.
1: Πρέπει
0: σε διάφορους δήμους θα το κάνω αυτό το ρεπορτάζ, μου αρέσει, για να τις δημοσιεύσω στο New Post και να τα ρίξω και από εδώ στους δημάρχους, γιατί μου τη δίνουν οι δημάρχοι, ξέρεις, μου τη δίνουν γιατί κάνουν υψηλή πολιτική, να πούμε, αντί να ασχοληθούν.
1: Δεν κάνουν μόνο αυτό, μερικοί ελπίζουν ότι
0: στο
1: θα κάνουν,
0: πας, ναι, στο
1: ότι θα κάνουν υψηλότερη πολιτική, ότι σου λέει άμα αυτό αντιλείψω, αν τέτοιο δεν μπορεί. Θα ανέβω τη σκαλίτσα, θα την ανέβω.
0: Φαντάζομαι, Ανδρέα, το έχεις παρατηρήσει και εσύ, ότι κάποιοι δήμοι είναι για... Δεν το βάζω κομματικά, είναι δεξιός ή αριστερός, δεν έχει καμία σημασία. Και ο δήμαρχος Κηφισιάς δεξιός είναι, αλλά έχει αφήσει τους δρόμους. Πώς το παραδέχεσαι αυτό, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Δεν νομίζω.
2: 85, μισικό.
0: Όχι, όχι, δεν είναι δημοκράτης. Δεν είναι, δεν είναι. Στην Πάτρα, ας πούμε, που είναι μεγάλη πόλη, είναι δημοκράτης, είναι κουκουέ είναι ο άνθρωπος.
2: Καλά, ξέρετε.
0: Στην Αθήνα, που είναι η πρωτεύουσα, είναι ο δημοκράτης ο δήμαρχος. Όχι. Στη Θεσσαλονίκη είναι ο δημοκράτης ο δήμαρχος. Όχι. Λέω τις μεγάλες πόλεις τώρα. Τους έχασε τους δήμους εκεί, είναι δημοκρατία, ναι.
2: Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί δήμοι που δεν έχουν κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Εμένα δεν με νοιάζει τι κόμμα είναι ο δήμαρχος, με νοιάζει να κάνει τη δουλειά.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, λέει, ο άλλος παθαίνει Πάρκινσον, θα πάει με το μηχανάκι. Τώρα που είχα μηχανάκι, μας στέλνει ένα μήνυμα, άκου, Αντρέα, αυτό.
2: Ναι. Μένει... Α, με τα αυτόν που εγκλωβίστηκε.

0: Όχι, όχι, άκου, θα σου πω. Θα πεις γι' αυτό που εγκλωβίστηκε, άκου. Είναι ένας τύπος που μένει, ένας κύριος, συγγνώμη, που μένει κοντά στο αστυνομικό, δουλεύει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, κάτι τέτοιο.
1: Λιφάδας είναι αυτός.
0: Λιφάδας.
1: Ναι.
0: Που περνάνε, λέει, οι αστυνομικοί με τις δικές τους τις ιδιωτικές μηχανές, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, και στις πινακίδες έχουν βάλει σκούρα.
1: Το έχουν καλύψει,
0: το έχουν καλύψει με αυτό το σκούρο που βάζουν, για να μην φαίνονται τα νούμερα.
1: Την ίδια καταγγελία μας έχει κάνει και ένας άλλος ακροατής, ο οποίος μας έχει πει ότι μένει δίπλα στη Γαδά.
0: Α, ναι.
1: Είναι η δεύτερη, είναι τρίτη καταγγελία.
0: Είναι συστηματάκι.
1: Μου είναι αδιανόητο. Γιατί να το
0: κάνουν. Να μη σου είναι γιατί να το κάνουν.
1: Γιατί τις κάμερες το κάνουν. Γιατί αν πέσουν σε συνάδελφο, είναι πολύ πιθανό να τους τη χαρίσει. Μπορεί και όχι, βέβαια.
0: Μπορεί και όχι.
1: Αλλά τι είναι αυτό τώρα.
0: Είναι λάθος. Υπάρχουν οι μηχανές που κυκλοφορούν στην Αθήνα. Συναντάω εγώ όταν κατεβαίνω το απόγευμα στο Μέγκα για την εκπομπή. Βλέπω μοτοσυκλέτες, πάνε με 1500. Έχουν πίσω το, πώς το λένε, την πινακίδα και δεν φαίνεται. Είναι κάτω από τη σέλα, κάτω από το φτερό, και δεν φαίνεται η πινακίδα καθόλου. Ένας μόνο είχε την πινακίδα στην πλάτη του, ζωγραφισμένη.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος. Τον παραδέχτηκα. Λοιπόν, και αυτό δεν τους γράφει κανένας, γιατί κάνουν και αυτά ίδια. Εγώ θα το καταγγέλω αυτό και οφείλει να... Ναι, εσύ τι έλεγες, για ποιον έλεγες, Ανδρέα, συγγνώμη.
2: Είδα ένα βίντεο το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Είναι ένα τύπος με ένα πατίνι. Ναι. Στον Κηφισό, κάπου στο ύψος του Ρέντι.
0: Ναι.
2: Πάει αριστερή γλωρίδα με περίπου 60-70 χιλιόμετρα και είναι αυτοκίνητα και τον αποφεύγουν, άλλοι του κορνάρουν κτλ. Και ξαφνικά, πώς το κόβει, μειώνει ταχύτητα και ανεβαίνει πάνω στο διάσωμα. Αλλά δεν μπορούσε να περάσει απέναντι, γιατί έχει διαρκή, δεν έχει φανάρια εκεί.
0: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Περνάνε συνέχεια.
0: Ναι.
2: Και φώναξαν την τροχέα να σταματήσει την κυκλοφορία και να τον πάρουν από εκεί. Περίμενε μισή ώρα, τέλος πάντων, να γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, παίρνεις το πατίνι και πας στην αριστερή πλευρά κιόλας του Κηφισού. Δεν ξέρω, δηλαδή, τι γίνεται, ρε γάμο.
0: Είναι
2: φοβερό πράγμα.
0: Είναι. Αυτό με τα πατίνια είναι.
2: Γιατί το περνάμε ντούκου, δηλαδή.
0: Όχι, το περνάμε ντούκου. Εμείς έχουμε φαγωθεί με τα πατίνια.
2: Όχι εμείς.
0: Έχουμε σφαχτεί με το θέμα.
2: Σαν πολιτεία το λέω.
0: Και
2: η
0: πολιτεία έχει κάνει νόμο, Ανδρέα, αλλά δεν τηρείται, κατάλαβες. Έχει κάνει νόμο. Έχει κάνει. Τέλος πάντων, Ανδρέας, ευχαριστούμε για την παρουσία σου και σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα ακούσουμε το απόγευμα την εκπομπή Αβάτη Πόπολο. Αλάρη Κόρσα και άλλα τέτοια. Παδιέρα Ρώσα και τέτοια και που λες κάθε απόγευμα. Και θα συντονιστούμε σε μια φάση σοσιαλιστικής αναδιάρθρωσης του ραδιοφόρου.
2: Ρεαλισμού.
0: Ρεαλισμού.
3: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
12: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
17: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
18: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
19: Τον φυλακισμένο εδώ και χρόνια, τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς, τον ηγέτη της τουρκικής αριστεράς, του Χαντεπέ, του φιλοκουρδικού Χαντεπέ, ο οποίος έχει καταλήξει να κάνει γράφει βιβλία. Πολύ ωραία βιβλία του Ντεμιρτάς, άμα τα πετύχετε σε κάποιο βιβλιοπωλείο της Αθήνας στο διαδίκτυο, διαβάστε τα, έχει πραγματικό λογοτεχνικό ταλέντο ο άνθρωπος. Ο κύριος Ερντογάν όμως είναι αυτό το στυλ του ηγέτη που αρέσει τον κύριο Τραμπ. Φόβου τους Δαναούς και δώρα φέροντας, λέει η γνωστή Ρύση. Ο κύριος Τραμπ διαμηνύει ότι θα φέρει κάποια δώρα στον κύριο Ερντογάν. Το βασικό και το εύκολο είναι οι μηχανές για τα τουρκικά μαχητικά, τα ΚΑΝ. Καλά, μην πέφτουμε και από τα σύννεφα. Κάποια στιγμή η Τουρκία θα εξοπλιστεί. Η Τουρκία είναι εκτός πλαισίου διεθνών εξοπλισμών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει καταφέρει και έχει συνάψει τη συμφωνία για τα Eurofighter το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει παραλάβει ακόμα, αλλά θα παραλάβει το επόμενο διάστημα. Και φιλοδοξεί να κάνει ένα δικό της μαχητικό, το οποίο δεν είναι ούτε τέταρτης γενιάς, δεν είναι ούτε stealth. Τι σημαίνει stealth? Ότι είναι τόσο γρήγορο και το οποίο γίνεται αόρατο και δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Βέβαια, λόγω μεγέθους, επειδή παραπέμπει σε πουλί, δεν είναι πολύ μεγάλο, έχει μια δυσκολία αναγνώριση από τα ραντάρ, αλλά δεν είναι ότι είναι και υπερσύγχρονο μαχητικό το ΚΑΝ, το οποίο επίσης δεν έχει δοκιμαστεί σε ευρεία κλίμακα, να το πούμε και αυτό. Περιμένουν τις αμερικανικές μηχανές εδώ και κάποια χρόνια, προκειμένου να δουν αν είναι επιχειρησιακό σε μεγάλη κλίμακα. Το άλλο το οποίο ενδεχομένως να φέρει στις αποσκευές του ο κύριος Τραμπ είναι τα F-35. Πολύ εύκολα λέγεται, πολύ δύσκολα γίνεται. Θα πω εγώ για να προλάβω διάφορους εδώ πέρα, οι οποίοι είναι οι πατριώτες της Πάνας, εγώ έτσι αρχίσω να τους λέω. Διότι είναι τόσο πατριώτες που όποτε ο κύριος Ερντογάν ή ο κύριος Τραμπ ανοίγει το στόμα του, βρέχουν την Πάνα τους. πρόκειται για αυτούς τους. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τους έλεγε καρδερινόκαρδους, αναφερόμενος κυρίως σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι χέστες και φοβούνται γενικώς. Έχουν την καρδιά της καρδερίνας. Η καρδερίνα είναι ένα μικρό πουλάκι, άρα έχει μια μικρή καρδούλα. Οι καρδερινόκαρδοι πατριώτες του πληκτρολογίου, λοιπόν, μόλις ο κύριος Τραμπ λέει μια κουβέντα, αμέσως σπέβδουν να ξεκινήσουν και να αναζητούν ευθύνες και το ένα και το άλλο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, γιατί η Ελλάδα δεν βάζει βέτο μέσα στο ΝΑΤΟ για τα F-35. Το σκεφτόμουν και έλεγα, πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα βάλει βέτο μέσα στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα για μια δυνητική πώληση από κράτος σε κράτος, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία? Ευτυχώς για όλους υπάρχει ένα σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο λέγεται κυρώσεις κάτσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να θέλει να δώσει όποιο δώρο θέλει, όποιο δώρο επιθυμεί στον κύριο Ερντογάν, αλλά υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο περιορίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, επί των ημερών του οποίου, θέλω να θυμίσω, επευλήθησαν οι κυρώσεις στον κύριο Ερντογάν, διότι η Τουρκία διατηρεί στο έδαφος της το αντιεροπορικό σύστημα S-400. Ποιο θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό σχήμα για να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα? Η Τουρκία να παρκάρει σε κάποια άλλη χώρα τους S-400. Μέχρι στιγμής, επειδή αυτή η λύση δεν είναι καινούργια για όσους έχουμε παρακολουθήσει στη συζήτηση, δεν ακούγεται πρώτη φορά σήμερα, επειδή το γράψανε οι New York Times εν ώψη του ταξιδιού του κυρίου Τραμπ στο ταξίδι, εν ώψη του ταξιδιού του κυρίου Τραμπ στην Άγκυρα. Η ιστορία αυτή έχει υποθεί ως σενάριο εδώ και περίπου 2 χρόνια. Είδατε εσείς την Τουρκία να δείχνει κάποια ζέση να μετακινήσει τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα? Εγώ δεν είδα, η αλήθεια είναι. Θα μου πει κανείς, θέλει και κάποια διαβεβαίωση του κυρίου Τραμπ για τα αμερικανικά μαχητικά ο κύριος Ερντογάν, προκειμένου να κάνει μια τέτοια κίνηση. Ορθά, θα πω εγώ, αλλά αυτό δεν προβλέπεται για την ώρα και δεν είναι τόσο εύκολο όσο και να θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να αρθούν αυτές οι κυρώσεις, διότι είναι απαραίτητη η συνένεση του Κογκρέσου και μέχρι ώρας δεν έχει διαμορφωθεί τέτοια πλειοψηφία. Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα για τον κύριο Τραμπ. Ξεφτυλίστηκε παγκοσμίως και με αυτή την ιστορία με την κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν, τον βασικό center forward των ΗΠΑ. Αποτέλεσμα, όλος ο πλανήτης που παρακολούθησε το παιχνίδι του Βελγίου με τις ΗΠΑ, παρένθεση, ενώ η ομάδα των ΗΠΑ ήταν μια ωραία ομάδα, την οποία τη χαιρόταν ο κόσμος γιατί έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, παράδοξο για τις ΗΠΑ που δεν έχουν και καμιά φοβερή παράδοση στο σόκερ, με έναν κανονικό προπονητή, τον Αργεντίνο, τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Εν τούτης, όλος ο πλανήτης ήταν με το Βέλγιο, διότι παρατηρήσαμε το καταπληκτικό. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είναι εντελώς άσχετος από ποδόσφαιρο, να παρεμβαίνει στη FIFA και να κάνει δηλώσεις, εχθές το παρακολουθούσα και τρελαινόμουν, που λέει, είναι παράλογο, λέει, να παίρνει κόκκινη κάρτα κάποιος και να μην έχει δικαίωμα, να αποβάλλεται δηλαδή για το επόμενο παιχνίδι. Του φάνηκε πολύ παράλογο του κυρίου Τραμπ και αποφάσισε να ξαναγράψει τους κανόνες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, επειδή το Μουντιάλ γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό ενδεχομένως τον καθιστά ρυθμιστή των εξελίξεων. Παράδοξα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, παράδοξη είναι η ζωή και η διεθνής πολιτική σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο του Αλφα Radio. Ο Τάσος Τασκαλιδηρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη έχει τη δημοσιογραφική μελέτη της εκπομπής και την Αμόσχο τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης του καταστήματος. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο και επανέρχομαι.
20: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, τώρα στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Εντάξει τώρα. Δεν γίνεται και κάτι φοβερά ενδιαφέρον αν εξαιρέσει κανείς το ντερμπάκι κυβέρνησης Σαμαρά, το οποίο αποκτά καινούργιες διαστάσεις μετά την χθεσινή απόφαση του κυρίου Σαμαρά να προσφύγει στον Άριο Πάγο, καταθέτοντας αίτηση στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου για περαιτέρω διερεύνηση της παγίδευσης του δικού του τηλεφώνου από το Predator. Είναι προφανές ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα βήμα παραπάνω και πολιτικά και νομικά, χωρίς να καταθέτει μήνυση βεβαίως, και αυτό πρέπει να κάνουμε την διευκρίνηση. Λέει ένας νομομαθής, ένας κύριος Κεσέ, τον οποίο τον παρακολουθώ, ο οποίος έχει γίνει παράγων του πολιτεύματος, ο οποίος λέει υπέχει χαρακτήρα μήνυσης η αίτηση. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κανονικούς νομικούς, όχι σαν τον κύριο Κεσέ ιδιαίτερα, όπου αν ήθελε να κάνει μήνυση, θα έκανε μήνυση. Επίσης τον κύριο Κεσέ, τον οποίο τον είχα ακούσει πριν από κάποιους μήνες σε μια συνέντευξη τύπου του Πασόκ να προαναγγέλει διάφορες νομικές ενέργειες και 7-8 δικά του πρόσωπα, δικούς του πελάτες που αναμένεται να καταθέσουν μηνυτήρες, αναφορές και αγωγές για τις υποκλοπές. Ας το κάνει, δεν ξέρω αν είχε φόρτο εργασία στο γραφείο του. Το λέω μόνο και μόνο για την τάξη των πραγμάτων, γιατί το είχε προαναγγείλει ο ίδιος. Και να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος και τι θα κάνει ο καινούριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ανέλαβε μάλλον από τις αρχές του Ιουλίου, ο κύριος Βαγγέλης Μπακέλας, που διεδέχθη τον κύριο Τζαβέλα, τον προηγούμενο εισαγγελέα, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο πλήστων όσων αντιδράσεων. Είναι προφανές ότι η υπόθεση των υποκλοπών παράγει διαρκώς προβλήματα. Τώρα, κάποιος κακοήθης φίλος μου σήμερα το πρωί μου έστειλε ένα ντοκουμέντο από το μακρινό 1993. Για να μου δείξει πώς αναβιώνουν τα πάθη. Το 1993 ο κύριος Σαμαράς είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη και είχε πάει να κάνει ο άνθρωπος εκλογές ενώπιση των εκλογών των εθνικών, αφού έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όμως δεν το είχαν πάρει πολύ καλά οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Το απόσπασμα είναι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Θα ακούσετε πολύ νέους, τον Νίκο Στραβελάκη και τον Γιώργο Σαραντάκο, και πολύ ξύλο. Πάμε.
1: Χθες το βράδυ, οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας επετέθησαν κατά του κ. Σαμαρά και στο Μεσολόγγι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.
2: Ο πρόεδρος πολιτικής άνοιξης έφτασε στην άπαυτο λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία, συγκεντρωμένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας τον υποδέχτηκαν πετώντας ντομάτες, νεράτζια, αυγά και κλωτσώντας τα αυτοκίνητα της συνοδείας του κ. Σαμαρά. Ο πρόεδρος πολιτικής άνοιξης παρέμεινε κυκλωμένος στο γραφείο του κόμματος περίπου 2 ώρες. Η ώρα είναι 10:30 και αυτή την ώρα ο Αντώνης Σαμαράς αναχωρεί από την ΑΦΠΑΚΤΟ για το Μεσολόγγι. Και εκεί τον περίμεναν συγκεντρωμένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας που τον αποδοκίμαζαν πετώντας διάφορα αντικείμενα.
3: Το μυαλό πίσω από το χέρι εκείνο που έριξε τη βίδα δεν ανοίξει αυτό το παιδί. Ο εγκέφαλος είναι του κ. Μητσοτάκη.
2: Ο κ. Σαμαράς επικοινώνησε με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης αργά χθες το βράδυ και του κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να διακόψει τις προεκλογικές περιοδίες του.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονταν παλιά. Τώρα έχουν εξευγενιστεί τα πράγματα. Θα πάμε σε πολιτικά χαρακόμματα, δεν θα πάμε σε κανονικά χαρακόμματα. Είναι πάντως προφανές, αν υπάρχει ένα πολιτικό σεξι θέμα αυτή την περίοδο, είναι οι επικίνδυνες σχέσεις Μαξίμου Σαμαρά. Θα περάσουμε πολύ ωραία και ο κύριος Σαμαράς, επειδή είναι μέτρα του κλεφτοπόλεμου, θα το πάει μέρα-μέρα-μέρα-μέρα. Βέβαια πρέπει να δούμε ότι κόβει και εισιτήρια το έργο, έτσι, γιατί άμα είναι να απασχολεί μόνο τις στήλες και τα μέσα ενημέρωσης και να μην κόβει εισιτήρια στο ταμείο, το έργο δεν θα έχει πολύ διάρκεια. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχω και Πασόκ σήμερα, γιατί σε λίγο έχω και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τους έχει βάλει εκεί στα καρφιά ως γουρός. Δηλαδή αυτοί δεν διέγραψαν το Δούκα που έλεγε για τον Τσίπρα και μάλωναν όλοι μαζί το Δούκα, αλλά για τον Σγουρό έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Και λέει το Πασόκ, προσωπικές απόψεις του κυρίου Σγουρού. Προσωπικές απόψεις, τον Δούκα τον βρίζανε που έλεγε για τον Τσίπρα. Αλλά μα λέει ο Σγουρός για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και λέει θα έχει πρόβλημα ο Ανδρουλάκης άμα είναι τρίτο το Πασόκ, προσωπικές απόψεις του Σγουρού. Ουέι μην φαρισαίοι και υποκριτέ, διάλειμμα.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δολογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11:24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989 και καλημερίζω στην αλέκρηση τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
12: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευγενίδη, εγώ.
0: Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στα του χαρτοφυλακίου σας που ενδιαφέρουν και πάρα πολύ κόσμο, έχουν ανακύψει μια σειρά πολιτικών ζητημάτων για τα οποία θέλω ένα σχόλιο σας. Νούμερο 1, σήμερα ο κύριος, μάλλον εχθές το βράδυ, ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε λεφτά, πήρε μίζα για να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή μεταξύ των δύο εκλογών του 19 και να ψηφίσει την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων. Συμφωνείτε με αυτό το πράγμα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης?
12: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό το έντιμος πρέπει να αποδεικνύεται. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης κατέθεσε χθες μία άποψη. Προφανώς εδράζεται σε στοιχεία. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα εξειδικευθεί μες στο επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα.
0: Άμα σας πω εγώ κλέφτη, δεν πρέπει να πω γιατί σας λέω κλέφτη? Δηλαδή, άμα βγει ο Ευγενίδης και πει το Μαρκόπουλο κλέφτη, δεν πρέπει να πω.
12: Από όσο ξέρω, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, είπε μάλιστα ότι θα συνεχίσει και θα τοποθετηθεί και περαιτέρω. Από όσο, αν θυμάμαι καλά, την τοποθέτησή του.
0: Όχι, είπε, λέει, δεν έχω στοιχεία, τα έχει πει ο Κοντονής.
12: Προφανώς αυτό είναι το γεγονός.
0: Τι προφανώς, πότε το είπε ο Κοντονής?
12: Του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής, έχει κάνει κάποιες καταγγελίες. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό το οποίο εκτιμώ ότι ήθελε να πει ο Άδωνης είναι ότι αυτό το είμαι ο τιμιότερος, ο εντιμότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, είμαι ο καλύτερος και δεν έχω σκιές, βάζει σαν αφήγημα σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Άδωνη του Γεωργιάδη. Αυτό εκτιμώ και αυτό πιστεύω ότι είπε χθες.
0: Ναι, για να δούμε τι θα πει και περαιτέρω, γιατί η αρχική του τοποθέτηση είναι λίγο συναισθηματική, να το πω.
12: Από εκεί και πέρα, εγώ να πω ότι πιστεύω εγώ. Κοιτάξτε, ναι. Ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει ποιος είναι ο εντιμότερος, ποιος είναι ο ικανότερος, ποιος είναι ο σωστότερος και ποιος έχει κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στη μεταπολίτευση. Το να λέμε να αυτοχαρακτηριζόμαστε, και εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι ο καλύτερος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που πέρασε. Αυτό όμως πρέπει να τεκμαίρεται κάπως. Αυτό το εγώ είμαι τίμιος, άρα υπονοείς ότι όλοι οι άλλοι δεν είναι τίμιοι, είναι λίγο προβληματικό, θα μου επιτρέψετε.
0: Μα σας το λέει ευθέως ο Τσίπρας ότι δεν είστε τίμιοι.
12: Δηλαδή, πόσο τίμιο είναι να στείλει μια σκευωρία κατά 10 πολιτικών σου αντιπάλων, mm-hmm. γιατί έχει και εκλογές να κερδίσει. Πόσο τίμιο είναι υπουργό σου να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να διαβουλεύεται γύρω από δικαστικά και διαδικαστικά ζητήματα. Πόσο τίμια ήταν τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα. Τώρα σα τα λέω έτσι, ναι, μπαμ, μπαμ, μερικά έτσι τίμια.
0: Προφανώς αυτό θα είναι η δική σα απάντηση στα περί ετοιμότητας του κυρίου Τσίπρα.
12: Έτσι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης προσέθεσε και κάτι το οποίο έχει πει ο κύριο Κοντονής ως υπουργό δικαιοσύνη. Okay. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε μια πολιτική συζήτηση εξέλιξη περί ετοιμότητος, ναι, τιμιότητος και
0: ωραία,
12: πολιτικών συγκεκριμένων.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και λέμε για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης άρχισε να παίζει τένις με τον κύριο Κασελάκη και να λέει πόσο τον συμπαθεί και εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, εσείς έχετε ένα δικαστήριο με τον κύριο Κασελάκη, δεν έχετε ένα δικαστήριο με τον κύριο Κασελάκη?
12: Και μάλιστα είχα ζητήσει προσωπικά τη δική μου άρση ασυλίας για να πάμε στα δικαστήρια με τον κύριο
0: Κασελάκη.
12: Πώς
0: σας φαίνεται που ο κύριος Γεωργιάδης παίζει τένις με τον διάδικό σας?
12: Επικοινωνήσαμε με τον Άδωνη, δεν υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Όμως θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Ο Άδωνης παραμένει πάντα φίλος, τον αγαπώ, τον εκτιμώ απεριόριστα. Από εκεί και πέρα επικοινωνήσαμε και πριν από λίγη ώρα, γιατί είχα κάνει και μια δήλωση στο Mega Channel. Ο Άδωνης παραμένει ένας καλός φίλος. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια πράγματα στη σημειολογία της πολιτικής.
0: Γι' αυτό το άνοιγμα που επιχειρεί ο κύριος Κασελάκης προς εσάς, που επιχειρεί να εμφανιστεί ως μπαλαντέρ συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, τι είναι αυτό?
12: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο να έχει εκφραστεί πολιτικά. Από το ότι ενδεχομένως προσπαθεί να αμβλύνει κάποια πράγματα, δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το δούμε όμως και πολιτικά, για να τοποθετηθούμε πολιτικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω δει κάποια απόφαση του κόμματός του, δεν έχω δει κάποιο δελτίο ειδική του τοποθέτηση. Αν μου διαφεύγει, ζητώ συγγνώμη.
0: Ευθέως δεν υπάρχει, αλλά όταν καλείς το Γεωργιάδη και κάνεις μια συζήτηση η οποία καταλήγει στην πραγματικότητα να είναι αγάπες και λουλούδια, μετά πας και παίζεις τένις με το Γεωργιάδη, μετά το ένα μετά το άλλο, υπάρχουν μικρά περιθώρια παρερμηνίας. Είστε και δημοσιογραφικά πολύ έμπειρος.
12: Δεν γνωρίζω αν υπάρχει πολιτικά κάτι άλλο πέραν μιας φιλικής προσέγγισης. Δεν γνωρίζω πολιτικά και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάτι πολιτικά, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με ένα κόμμα όταν έχεις εκκρεμότητες δικαστικές με μέλη του, ενεργά, με υπουργούς και με βουλευτές του. Και όταν κάποια πράγματα έχουν υποθεί πάρα πολύ βαριά εις βάρος του Πρωθυπουργού, έτσι. Αυτά δηλαδή είναι πράξεις οι οποίες πρέπει με άλλες πράξεις να αμβληθούν. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου στην πολιτική.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτά τα πολιτικά.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
21: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
20: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
21: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
20: Περιτώ. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
21: Δεν σε καταλαβαίνω.
20: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
22: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
23: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
24: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Χωρά σε πολιτικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Δεν θα ήθελα όμως να προσδιορίσω περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι. Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζετε ότι πάγει όλο το καλοκαίρι, βρίσκεται στην Αθήνα και σχεδιάζει. Μέχρι να πάμε αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε και σας το λέω, πιστεύουμε ότι θα είναι μια Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εφάμιλοι των κόπων και των θυσιών των Ελλήνων, οι οποίοι δικαιώνονται δημοσιονομικά. Υπάρχει ένα εθνικό success story στην οικονομία και προφανώς αυτό θα δοθεί σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό σε μέρισμα στην ελληνική κοινωνία, η οποία ζητάει πάντοτε το καλύτερο. Και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι.
0: Τελικές αποφάσεις πότε θα ληφθούν εκεί, ας πούμε μετά το 15 Αυγούστου?
12: Υπάρχει ακόμα ζήμωση, υπάρχει σε εξέλιξη και πάντοτε ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντοτε ιδέες πέφτουν ακόμα και την τελευταία στιγμή. Νομίζω όμως ότι κινούμαστε σε μια θετική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
12: Συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom The Road Show. Ο Πάνος λέει ότι για έναν μικρό ελεύθερο επαγγελματία που βγάζει μεροκάματο 5 ευρώ το μήνα, έξοδα τήρησης λογαριασμού 150 για να έχει το POS, 2,40 για να έχει το πρόγραμμα το λογιστικό από συγκεκριμένες εταιρείες για να διασυνδέεται με την ανεξάρτητη αρχή εσόδων και 1,5-2% επί κάθε συναλλαγής προμήθεια από την τράπεζα και τεκμαρτό εισόδημα. Καληνύχτα, να είχαμε να λέγαμε και εις άλλα με υγεία. Η κυβέρνηση έχει παρέμβει στις τραπεζικές προμήθειες στο μέτρο του εφικτού. Δεν έχουμε και κομμουνισμό εδώ πέρα, για να είμαι ειλικρινής. Οι τράπεζες λειτουργούν σαν καθεστώς ελεύθερης αγοράς, έτσι. Το τεκμήριο, το λέω και το ξαναλέω, από τη στιγμή που είμαστε στο 2026 πάμε στο 2027. Η τεχνητή νοημοσύνη κινείται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Είναι απολύτως δεδομένο ότι πρέπει να ξαναδεί το τεκμήριο, διότι ενέχει στοιχεία αδικίας. Το ομολογούν τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη ότι το τεκμήριο είναι ένα άδικο μέτρο, το οποίο βεβαίως ταμιακά αποδίδει. Επίσης, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη της υπόλοιπης Ευρώπης. Αυτό είναι όμως, αν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο χτυπώντας τα δάχτυλά μας, αυτό δεν συμβαίνει. Δεν συνέβη ούτε τα 15 χρόνια των μνημονίων. Ακριβώς αλλάξαμε σε έναν βαθμό και παραγωγικό μοντέλο, αλλά πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Επίσης, το λέω επειδή άκουγα σήμερα το πρωί την εκπομπή του Τάκη και της Αθηναίδος στην ώρα που οδηγούσα και λέγανε για τους συνταξιούχους και το ένα και το άλλο. Εγώ είμαι, με συγχωρείτε που θα το πω πάρα πολύ και με όλο το σεβασμό, είμαι 31 στα 32. Δεν είμαι καινούργιος πλέον στη δημοσιογραφία, δεν είμαι και αρχαίος. Έχω βαρεθεί, πραγματικά, έχω βαρεθεί τα μέσα ενημέρωσης και ιδίως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο που αντιλαμβάνομαι ότι πλέον απευθύνονται σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Να πιπηλάνε τα αυτιά των συνταξιούχων ότι τάχα θα γυρίσουμε στη 13η και στη 14η σύνταξη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο ζήτημα δημοσιονομικού κόστου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι και ζήτημα επιλογή. Εγώ, ας πούμε, σε αυτό διαφωνώ με αυτό που άκουγα νωρίτερα. Πώς τονώνει την παραγωγικότητα, δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ζήτημα παραγωγικού μοντέλου. Έχουμε ζήτημα παραγωγικότητας ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να καλύψουμε το κενό σε σχέση με την Ευρώπη ως προς την παραγωγικότητα. Τι παράγει ο συνταξιούχος? Τι παράγει ο συνταξιούχος, μπορεί να μου το πει αυτό. Δεν είναι καθόλου ρατσιστικό αυτό που λέω. Όταν έχεις ένα δις να διαθέσεις, ας πούμε, σε δημοσιονομικό χώρο, κάνεις μια επιλογή και λες, θα δώσω 300 εκατομμύρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα δώσω 300 εκατομμύρια για να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές, θα δώσω 300 εκατομμύρια για να αυξηθούν οι συντάξεις. Αυτό είναι ισορροπημένο, κατά τη γνώμη μου, έχει και στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί και ο συνταξιούχος δεν μπορεί να σταυρώσει τα χέρια του, να ξαπλώσει και να περιμένει να πεθάνει, πρέπει κάπως να ζήσει. Και έχει ένα πρόβλημα μεγαλύτερο συγκριτικά με ένα νεότερο μισθωτό ή με ένα νεότερο ελεύθερο επαγγελματία, ότι άπαξ και αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, δεν μπορεί να ξαναμπεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αυξήσει κάπως το εισόδημά του, όπως μπορεί να το κάνει ο εργαζόμενος, είτε πηγαίνοντας από μια δουλειά στην άλλη, είτε βρίσκοντας μια δεύτερη δουλειά, είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Ο συνταξιούχος παίρνει μια σύνταξη, κατά βάση. Δεν μιλάω για τον εργαζόμενο συνταξιούχο, μιλάω για τον συνταξιούχο. Παίρνει μια σύνταξη. 1.800, 1.200, 1.300, δεν έχει σημασία, μία σύνταξη είναι αυτή. Αυτή μπορεί να αυξάνεται λίγο, αλλά δεν μπορεί να αυξάνεται στρατοσφαιρικά. Αλλά τώρα αν έρχεται ένα πολιτικό σύστημα και να κάνει μια συζήτηση μόνο για τους συνταξιούχους, με συγχωρείτε, το βρίσκω εντελώς αντιπαραγωγικό. Και το βρίσκω και φοβερά άδικο, διαγενειακά, διότι το ασφαλιστικό σύστημα βασίζεται στη διαγενειακή αλληλεγγύη, δηλαδή αυτός ο οποίος πληρώνει σήμερα εισφορές επειδή έχουμε ανταποδοτικό και όχι κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή εγώ πληρώνω σήμερα εισφορές και αυτές είναι κεφάλαιο που τοκίζεται μέχρι να βγω εγώ στη σύνταξη και να έχω ένα αποθεματικό να το πάρω, σήμερα πληρώνω εισφορές και έχω την υπόσχεση του κράτους και την υπόσχεση των μελλόντων εργαζομένων ότι θα πληρώνουν εκείνοι τις εισφορές τους για να παίρνω εγώ σύνταξη σε 30-40 χρόνια. Αυτό είναι, και άμα αρέσει, αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι τι θα ήθελα να είμαι, λέει ο άλλος. Εγώ πλήρωσα εισφορές, θέλω να πάρω σύνταξη. Ωραία. Και εγώ βλέπω μια Mercedes απ' έξω και θέλω να την πάρω γιατί μου αρέσει. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως τα πράγματα. Βρίσκω λοιπόν φοβερά κουραστική και φοβερά αντιπαραγωγική, με όρους παραγωγικότητας, όχι με όρους οικονομίας συζήτησης, τη διαρκή ανάγκη να τροφοδοτούμε τους συνταξιούχους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, μια οικονομία η οποία θέλει να καλύψει το κενό παραγωγικότητας, το χάσμα παραγωγικότητας που έχει με την Ευρώπη, πρέπει να δει πώς θα προσελκύσει παραγωγικές επενδύσεις, πώς θα τονώσει τις παραγωγικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Άμα δεν γίνουν επενδύσεις στην οικονομία, οι οποίες θα έχουν υπεραξία και πολλαπλασιαστική ισχύ, δουλειά δεν γίνεται. Συγγνώμη κιόλας. Είμαι δυσάρεστος. Το ξέρω ότι είμαι δυσάρεστος. Και πάντα προκαλεί αντίδραση όταν το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου και δεν μπορώ να την αλλάξω εύκολα. Λοιπόν, τραγούδι και διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Πήγαμε για παγωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
6: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφή στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 παρά 10, όπως ήταν γνωστό και αναμενόμενο όταν αρχίζουμε την κουβέντα για τους συνταξιούχους. Οι μεν συνταξιούχοι βρίζουν, οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες και παραγωγικοί λένε μπράβο, πέστα. Εντάξει, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάλι φίλοι. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι έτσι όπως το λέτε κανονικά, διότι
0: γιατί
1: τα συμφέροντα πολύ συχνά είναι κοινά, δεν είναι αντικρουόμενα.
0: Όχι, εγώ έλεγα.
1: Είναι εξαφανισμένος, δεν άκουγα τι λέγατε απλά την τελευταία φάση που είπατε. Ο σημερινός ασφαλισμένος αύριο είναι συνταξιούχος.
0: Όχι, έλεγα νωρίτερα. Ότι εγώ δεν μπορώ αυτή τη φοβερή κουβέντα η οποία περιορίζεται στο πώς θα δώσουμε κι άλλα λεφτά στους συνταξιούχους, διότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας και το κενό στην απόσταση, η απόσταση που έχουμε από την Ευρώπη, και ότι εντάξει, προφανώς και πρέπει να υπάρξουν και μέτρα στήριξη των συνταξιούχων, αλλά δεν μπορεί η συζήτηση να περιορίζεται μόνο σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι εντελώς αντιπαραγωγικό για την ελληνική οικονομία.
1: Ναι, αλλά μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να είναι χαμηλή και στην ανταγωνιστικότητα, τελευταία στην παραγωγικότητα και να μην δίνει και στους συνταξιούχους λεφτά. Άρα έχει καταφέρει και τα πάντα. Δεν κατάφερε να πει κανείς ότι να αυξήσει πολύ την παραγωγικότητα, αλλά να μην αυξήσει.
0: Καλά, δεν μπορεί να πει ότι είμαστε τελευταίοι στην ανταγωνιστικότητα.
1: Στην ανταγωνιστικότητα είμαστε 50.
0: Σε τι? 50 στις χώρες του κόσμου.
1: Εννοείται. Από 55 πήγαμε 50. Δεν κάναμε τίποτα
0: εδώ. Με την Ευρωζώνη πρέπει να συγκριθούμε τώρα εδώ πέρα.
1: 7 χρόνια μετά το τέλος του μνημονίου, ενώ οι αντίστοιχοι, οι άλλες χώρες που είχαν κρίση μέσα στην προηγούμενη δεκαετία έχουν υπερκεράσει πάρα πολλές θέσεις ανταγωνιστικότητα άλλες.
0: Ναι.
1: Εμείς αξίζαμε μόνο κατά 5. Δεν τυχαίο ότι η ανάπτυξη η δικιά μας δεν έφτασε ποτέ το 4%. 4% δεν το έλεγα εγώ, το έλεγε ο Πρωθυπουργός το 19.
0: Έφτασε μετά τον COVID,
1: εννοείται. Ότι για μια δεκαετία θα έχουμε 4%. Αυτή ήταν η προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μα να σας πω κάτι, εντάξει, η προεκλογική δέσμευση το 19 και μετά έγινε ο COVID, μετά έγινε ο πόλεμος. Μα πώς να έχεις ανάπτυξη 4% με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που σου εκτοξεύει το ενεργειακό κόστος, κύριε Τσουκαλά? Εντάξει τώρα.
1: Όμως πήραμε και πάρα πολλά δις που δεν θα παίρναμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αυτά θα μπορούσαν να αιμοδοτήσουν την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Ταυτόχρονα κατάφερε, βάσει των ίδιων των λεγόμενων της κυβέρνησης, δεν χρησιμοποιώ δικά μου στοιχεία, η κυβέρνηση στο PowerPoint που έχει ανεβάσει τον απολογισμό, λέει η ίδια. 19,8% πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια, 16% ονομαστικά οι συντάξεις. Άρα μειώθηκαν οι συντάξεις.
0: Ως αγοραστική δύναμη εννοείται, ως διαθέσιμο εισόδημα. Ως αγοραστική δύναμη εννοείται, ως διαθέσιμο εισόδημα.
1: Ακριβώς.

0: Νομίζω ότι όλα αυτά καλό είναι να τα ακούσουμε από τον ίδιο τον πρόεδρο του Πασόκ. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα σήμερα στο ασφαλιστικό και στο συνταξιοδοτικό δεν είναι μια καλή εικόνα.
1: Είναι καλό πάντως αυτά να τα επικοινωνείτε και να μην τα ξεχνάτε, να μην τα αφήνετε.
0: Δεν τα αφήνουμε ποτέ, μα είναι ο κεντρικός πυρήνας των προτάσεων μας και νομίζω ότι η συνταξιοδοτική γιατί παρακολουθεί στενά. Μια εβδομάδα πριν, την Παρασκευή, η κυρία Κεραμέως αποδέχθηκε μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Για τη σύνταξη χειρίας.
0: Ακριβώς σας παραπέμπω 28 Μαΐου.
1: Όχι, αλήθεια, έχετε βγάλει δελτίο τύπου, εντάξει.
0: Ναι, που είναι ακριβώς αυτά που έκανε. Το καλωσορίζουμε, αλλά να μην ξεχνάμε τι. Επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας ή και η κύκλος Τσακλόγλου, που εφάρμοσε τον νόμο Χατρούγκαλου με τη μη εθνική σύνταξη, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν έκαναν προσφυγή οι σύλλογοι δασίχων χειρίας, υπερασπίστηκε στο δικαστήριο το κράτος τον νόμο Χατρούγκαλου.
1: Ναι.
0: Όταν πιέστηκε και από την κοινωνία πρώτα. Και μετά από τη δική μας αντιπολίτευση αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να κάνει αποδεκτό. Καλό είναι. Αλλά αυτό δείχνει πως μια αντιπολίτευση μπορεί να λειτουργεί προωθητικά, να μην είναι μηδενιστική, να προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά να μπορεί να πετυχαίνει και αλλαγές προς το καλύτερο σε χρόνο ενεστώ.
1: Ωραία. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί σε όποια δημοσκόπηση βγαίνει, είστε καθυλωμένοι στην τρίτη θέση και μάλιστα η βελόνα η περίφημη μπορεί να κουνιέται και προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω.
0: Μέχρι τώρα η εικόνα δείχνει ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία γιατί έχουμε τα νέα κόμματα, την αυξημένη ορατότητα που λογικό είναι να έχουν, την υπερδιαφήμιση που είχαν για 9 μήνες και συνεχίζουν να έχουν. Θέλει το Πασόκ διατηρεί τα ποσοστά του. Επειδή ακριβώς έχουμε το πολιτικό σχέδιο, το πρόγραμμα, το πολιτικό προσωπικό να τα εφαρμόσει, και η εκτίμησή μας είναι ότι όταν κάτσει σκόνη, το Πασόκ θα έχει πολύ μεγάλη αύξηση ποσοστών και θα μπουν όλα
1: στην αύξηση ποσοστών.
0: Θα έχει.
1: Δηλαδή, τι θα γίνει, κάποιοι που σήμερα λένε ότι ψηφίζουν Τσίπρα θα ψηφίσουν στο τέλος Πασόκ, ας πούμε.
0: Ο κόσμος θέλει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα για την ζωή του.
1: Καλά, και ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
0: Μέχρι στιγμής, σε ακρίβεια ενέργεια, λέει αυτά που λέει το Πασόκ και στέγαση. Σε κόκκινα δάνεια, λέει κάτι πιο κοντινό σε εκείνο που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην εξωτερική πολιτική φαίνεται να συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, πάντως να σας πω κάτι. Μπορεί να αντιγράφει τις προτάσεις, αλλά μετά έχει και μια σημασία και το πρόσωπο. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, αυτό που λέμε η πρωθυπουργησιμότητα, υπερτερεί σαφώς του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Άρα εδώ είναι ένας δείκτης. Όταν έχουμε πρώην πρωθυπουργούς ή μη πρωθυπουργούς, πάντα βλέπουμε. Να υπάρχει ένα τεκμήριο ότι αυτός έχει κυβερνήσει. Εμείς νομίζουμε ότι το ότι έχουν κυβερνήσει και έχουν κρυθεί δεν είναι πλεονέκτημα, στο τέλος θα είναι μειονέκτημα. Και ότι η πολιτική ζωή του τόπου βλέπουμε να είναι συνεντεύξεις τύπου που θυμίζουν το δημοψήφισμα. Τον κύριο Μαρινάκη συνεχώς να μας λέει για το 15. Το στελέχη του κόμματος Ελλάς συνεχώς και εκείνα να λένε για το 15. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι η λύση στην περίοδο των μνημονίων. Η λύση είναι στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό ο ελληνικός λαός, επειδή θέλει να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον, θα αξιολογήσει και εκείνους που μιλάνε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Και σίγουρα το μέλλον δεν είναι να γυρίσουμε σε ένα κλίμα εμφυλοπολεμικό και δικαστικό, όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή τη δολοφονία της κυρίας
1: Βάνιας Νέστορα. Ναι.
0: Ένα αδιανόητο γεγονός. Ναι. Ότι όλοι πρέπει να υψώσουμε τείχος δημοκρατίας και αλληλεγγύης. Και όχι να το εργαλειοποιούμε για να δικάσουμε.
1: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Προφανώς. Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι γενικώς ένα ήπιο κόμμα με κυβερνητικό παρελθόν. Δεν μπορεί να γίνει το Πασόκ κόμμα χούλιγκαν. Έχει όμως και είναι εμφανές μία αμηχανία στο σκέλος των συνεργασιών. Για παράδειγμα, εχθές ο κύριος Γουρός, τον οποίο εγχορδές και οργάνησε ανακοίνωσε το Πασόκ ως υποψήφιο στην Α Αθηνών, βγήκε και είπε ότι γιατί να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία μετά. Θα το δούμε. Θα κρίνουμε τη μέρα των εκλογών. Δηλαδή, κάνατε τόση φασαρία για τον κύριο Δούκα που άνοιξε συζήτηση για πιθανή συνομιλία με τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Γουρό, είναι μια προσωπική του άποψη.
0: Δεν κάναμε καμία φασαρία. Εγώ, αν θυμάστε, είπα
1: κορυφαία στελέχη του Πασόκ
0: ότι ο κύριος Δούκας μόνος το θέμα το έκλεισε. Με την επόμενη δήλωσή του.
1: Ναι.
0: Οι συνεδριακές αποφάσεις είναι πεντακάθαρες.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ έχει έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, και προφανώς δεν πρόκειται να συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, που σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άρα ο κύριος Γουρός τι λέει.
0: Ο κύριος Γουρός νομίζω ότι απλά είπε με τη δική του ερμηνεία.

0: ότι ένα αποτέλεσμα κάθε φορά καταγράφει ζητήματα και συσχετισμούς. Και είπε, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο για την Εμμαρτία, είπε και για το κόμμα Ελλάδα, για οποιοδήποτε το άφησε ανοιχτό. Εμείς όμως λέμε κάτι πολύ καθαρό. Αυτό μπορεί να πει ο κύριος Γκούρος. Εγώ που εκπροσωπώ το Πασόκ, λέω την γραμμή του Πασόκ και την άποψη του Πασόκ, σας λέω πολύ καθαρά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Mm-hmm. Το Πασόκ, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, μπορεί να κυβερνήσει με όμορες δυνάμεις. Με αυτήν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που θα ιδρυθεί, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα της κυρίου Βετενοπούλου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα ως προς τη διεύρυνση του Πασόκ με πρόσωπα. Παρότι ανακοινώνονται κάποια πρόσωπα και χθες ανακοινώθηκαν από τη Θεσσαλονίκη 46 πρόσωπα εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα, εκκρεμούν ακόμα κάποιες αποφάσεις που συζητούνται και στα δημοσιογραφικά γραφεία για ενεργεία βουλευτές. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με την περίπτωση της κυρίας Τζάκρη, για παράδειγμα, η οποία είναι πάνω από 20 χρόνια βουλευτής και άρα εν τη στενή ενία αντιβαίνει στην πρόβληση.
0: Από πού έχει προκύψει ζήτημα της κυρίας Τζάκρη? Για ρωτήστε με άμα είναι έτσι και για οποιοδήποτε άλλο βουλευτή.
1: Ωραία, υπάρχει ζήτημα για την κυρία Τζάκρη?
0: Από πού έχει προκύψει?
1: Υπάρχει ζήτημα για την κυρία Τζάκρη?
0: Καμία συνεννόηση με την κυρία Τζάκρη, ούτε το ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα γίνουν μετακινήσεις βουλευτών. Εμείς ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας, το σχέδιό μας, σας είπα, μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, δυτικό χρέος το προηγούμενο διάστημα, ακρίβεια με την πολιτική. Αχα. Εμείς θέλουμε. Ωραία. Να εκφράσουμε το σχέδιό μας και το όραμά μας.
1: Κάτι τελευταίο λοιπόν. Τώρα ας μιλήσουμε για πρόσωπα τα οποία ήδη ανακοινώθηκαν. Εχθές στη λίστα που βλέπω στους 46 είδα το όνομα του κυρίου Άρη Μουσιώνη. Είστε παλιό στο Πασόκ, παρότι είστε νέο σε ηλικία. Ενδεχομένως να θυμάστε τον κύριο Μουσιώνη. Ήταν βουλευτής Σερών το 2004.
0: Τον γνωρίζω προσωπικά.
1: Τον ξέρετε τον κύριο Μουσιώνη. Ο κύριος Μουσιώνης ήταν, πρωτοστάτησε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Πνοή για τη Δημοκρατία του καθηγητή φαρμακολογίας του κυρίου Κούβελα. Άρα τώρα.
0: Δεν γνωρίζω αυτό που μου λέτε, δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζετε, βεβαίως.
0: Το
1: 2022 ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος του κυρίου Κούβελα. Πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις αντιεμβολιαστών υγειονομικών.
0: Κύριε Γιονίδη. Mm-hmm. Και ο κύριος Γεωργιάδης κάποτε έλεγε ότι στη Νέα Δημοκρατία κουβαλάνε βαλίτσες. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζουμε τα κόμματα έχουν ένα πολιτικό σχέδιο. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να είχε μία άποψη. Σήμερα έρχεται και συμπαρατάσσεται με το πολιτικό σχέδιο του Πασόκ. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Πασόκ για θέση επαφωτερίζουσα στο θέμα των εμβολιασμών.
1: Όχι, το λέω απλά για...
2: Αλφα 94 κομμέτα. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
8: Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας αιχμές για το πρόγραμμα SAFE με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σημείωσε ότι οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα. Η ασφάλεια της συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Θέμα αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζεται από κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να παραιτηθεί και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, επιστολή στον Σωκράτη Φάμελο και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έστειλε ο Νίκος Παπάς, ζητώντας να δημοσιευτεί λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις παραιτήσεις εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το Σάββατο. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του εφετείου του Παρισιού για το πολιτικό μέλλον της ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν. Η απόφαση θα κρίνει το δικαίωμα συμμετοχής της στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Οι 57χρονοί, το κόμμα της Εθνικός Συναγερμός και ακόμη 23 συγκατηγορούμενοι έχουν κριθεί ένοχοι σε πρώτο βαθμό για συστηματική κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πλήθος κόσμου στους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη μέρα των τελετών για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη μέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ισορρός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο Τζαμί Τζαμκαράν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 το απόγευμα για αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Τα μεγάλα και κρίσιμα, τα σπουδαία δηλαδή, βρίσκονται στην Άγκυρα. Θα δούμε πού θα καταλήξει και η κουβέντα, η συζήτηση των δύο ηγετών, του Τραμπ με τον Ερντογάν. Θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως με κάθε ευκολία ορισμένοι λένε ότι ο Μητσοτάκης πάει κομπάρσος στην Άγκυρα. Μια εφημερίδα, νομίζω η Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει ο Μητσοτάκης. Όταν έχουμε συνέστηση των μεγεθών και των συμφερόντων οικονομικών, εμπορικών κτλ. Και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, άστο Μητσοτάκη, οποιοδήποτε πρωθυπουργός και να ήταν. Να κάνει τι δηλαδή. Τι να κάνει για τα F-35, εάν παρακαμφθούν τα εμπόδια, είναι το ΚΑΤΣΑ, είναι το Κογκρέσο, είναι τα δύο λόμπι, το ελληνοαμερικάνικο και το εβραϊκό λόμπι, αμερικάνικο, τη ΣΥΠΑ, τα οποία μπορούν αυτά να σώσουν την παρτίδα και όχι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν το αποφασίσει ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους. Ειλικρινά, θα περίμενα κανείς μετά από τις εμπειρίες χρόνων, τα πολιτικά κόμματα, αλλά και εμείς στα ΜΜΕ, να είμαστε λίγο φιδωλοί σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Στα υπόλοιπα, να σκοτωθούμε. Να βγάλουμε τα μάτια μας, δηλαδή με ξυφολόγχες, με οτιδήποτε, με οποιοδήποτε οξύεχμο λεκτικό όπλο. Αλλά ας είμαστε και λίγο σοβαροί και προπάντων να έχουμε συνέστηση, επαναλαμβάνω, των μεγεθών. Η Ελλάδα δεν είναι μικρό μέγεθος, ούτε ουτιδανός εταίρος. Όμως υπάρχει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που λέγεται Τουρκία, την οποία χρειάζονται και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι για διαφορετικούς λόγους. Οι φίλοι μας και σύμμαχοι, οι εταίροι, όπως είναι οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, αλλά ακόμα και οι Γάλλοι, που διαβάζω ότι θα πουλήσουν κάποια αμυντικά συστήματα στην Τουρκία. Εκείνο που θέτουν ως προτεραιότητα ποιο είναι? Το οικονομικό του συμφέρον. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τη μία και θα μας βοηθήσουν σε αυτό ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου που έχει την οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη που βρίσκεται στην Διεύθυνση Σύνταξης. Εσείς μπορείτε για όλα αυτά και ό,τι θέλετε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, ανέκυψε ένα θέμα που μπορεί να εξελιχθεί σε πεδίο σύγκρουσης. Αναφέρομαι σε όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Τσίπρα, επικαλούμενος κάποιες παλιές δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε υπάρξει υπουργός δικαιοσύνης επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι, επικαλούμενος τον Κοντονή, έτσι, ότι ο Κοντονής είχε δηλώσει ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Μάλιστα, το άκουσα το πρωί και πήρα τηλέφωνο τον Σταύρο Κοντονή και του λέω, τι γίνεται, θέλεις να βγεις να τα πούμε στην εκπομπή? Ελέγχθη το και το. Εσύ τι ακριβώς είχες πει? Και μου είπε επιλέξει και με αποδέσμησε φυσικά να το πω, ότι αυτό που είχε γίνει τότε, οι εκλογές έγιναν λίγο αργότερα για να ψηφιστούν την τελευταία στιγμή οι ποινικοί κώδικες, αυτό εξυπηρετούσε την διαπλοκή. Ήταν σαφής. Του λέω, είπες εσύ γιατί μιλάμε στον ενικό με τον Κοντονή εδώ και χρόνια, έχω μια καλή σχέση επαγγελματικής φύσεως. Είπες ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Λέει όχι. Είπα ότι η συγκεκριμένη της τελευταίας στιγμής παρέμβαση για τους ποινικούς κώδικες έγινε για να εξυπηρετηθεί η διαπλοκή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να εξυπηρετήσεις κάποιον από τη διαπλοκή από το να πεις ότι τα πήρε και μάλιστα ο Τσίπρας. Έχω την αίσθηση ότι θα εξελιχθεί σε μεγάλη σύγκρουση, γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση του Τσίπρα φυσικά και θα έκανα μήνυση και αγωγή στον οποιονδήποτε λέει ότι τα πήρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Λάβετε υπόψη ότι μία από τις σημαίες του Τσίπρα και του καινούργιου κόμματος είναι η εντιμότητα. Άρα, λέγοντας αυτά, ο Άδων Γεωργιάδης χτύπησε στην καρδιά τον Τσίπρα και το κόμμα του. Εάν αυτά δεν ισχύουν και φτάσουν στα δικαστήρια, τότε τα πράγματα θα αντιστραφούν. Ενώ θα είναι υπέρ του Τσίπρα. Τι άλλο έχουμε? Στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον Κώστα Μπάρκα. Το γνωρίζετε, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και θα τον ρωτήσω ευθέως: βρε άνθρωπέ μου, εμείς οι ακροατές, οι δημοσιογράφοι χρειαζόμαστε ψυχίατρο ή εσείς? Και θα μου πει ο άνθρωπος: τι εννοείς? Αυτή θα είναι η πρώτη ερώτησή μου. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέει, δεν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος θα δούμε, θα παλέψουμε στις εκλογές κτλ. Λέει ότι αυτός που μπορεί να κάνει την ανατροπή είναι ο Τσίπρας και το καινούργιο κόμμα. Και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Α, δούμε τι θα μας πει. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη. Ο κύριος Ιακωβίδης έφυγε εσχάτως από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Έλεγε τόσο καιρό, επειδή τον έβλεπα στο Μιλιτέρ και σε άλλο.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Νέος σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιακή ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
5: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Σας είχα πει ότι δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του στον αγώνα με την Παραγουάη, αλλά άλλο αυτό και άλλο μια ρατσιστική φρικώδη ανάρτηση έκανε αυτή η κυρία από την Παραγουάη, λοιπόν, εναντίον του Εμπαπέ, και αυτός της απάντησε πάρα πολύ σοβαρά με επιχειρήματα και δεν ξέρω με αυτή την κυρία τι μπορεί να γίνει. Εμείς όμως, επειδή έχουμε το νου μας στην Άγκυρα αλλά και πάντοτε στο Βόσπορο, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που θα μας πει ο Αλκινός Ιωαννίδης.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Cultures, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή, πες. More.com, artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που λένε είναι ο Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπάρκα, να σας πω, θέλετε να μας τρελάνετε και εσείς προσωπικά και η ηγεσία του κόμματός σας? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή καταρχήν.
9: Καλημέρα σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
8: Να σας πω γιατί σας ρωτάω έτσι, γιατί υποβάλλω την ερώτηση έτσι. Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και λέτε ότι η μόνη λύση για να ανατραπεί ο Μητσοτάκης είναι ο Τσίπρας. Γιατί, άνθρωπέ μου, δεν φεύγεις και να πας στο Τσίπρα και κάθεσαι και εκπροσωπείς κοινοβουλευτικά το ΣΥΡΙΖΑ? Το λέω και για σας. Ξέρω και το ήθος σου, γιατί είμαστε και κοντοπατριώτες και πέρα από αυτό και σε έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές και τα λοιπά. Γιατί το κάνετε αυτό και εσύ προσωπικά και οι άλλοι? Δεν μπορώ να καταλάβω.
9: Δεν έχετε καταλάβει ότι εμείς έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν υποψήφιοι βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνουμε τη μάχη διαφωνώντας ή συμφωνώντας με την πλειοψηφία της, με τις απόψεις της πλειοψηφίας, παραμένουμε εκεί. Θέλω να σας πω, κύριε Τριάντη, θα μπορούσατε να μου εκφράσετε το ίδιο ερώτημα, γιατί άνθρωπο μένεις εκεί όταν, για παράδειγμα, εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά εσείς ήσουν με την Έφη Αξιόγλου? Θα μπορούσατε να μου το πείτε και αυτό. Τότε όμως ασκούσατε κριτική, ναι, στην ομάδα των βουλευτών οι οποίοι φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας δεν μπορούσαν να αντέξουν την ήττα τους.
8: Προσωπικά δεν άσκησα ποτέ κριτική. Το θεώρησα δείγμα αξιοπρέπειας που φύγανε.
9: Κύριε Τριάντη, δεν αναφέρομαι προσωπικά σε
8: εσάς. Εντάξει.
9: Θέλω λοιπόν να σας πω, επειδή μου απευθύνεται έτσι ευθέως το ερώτημα, απαντώ και εγώ ευθέως. Φαντάζομαι ότι εκπροσωπείτε μια κοινή άποψη που εκφράζεται από τους δημοσιογράφους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς...
8: Εκπροσωπώ τον εαυτό μου, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
9: Αφαιρώ λοιπόν το επιχείρημα.
8: Ωραία.
9: Θέλω λοιπόν, κύριε Τριάντη, εγώ δεν θέλω να τρελάνω κανέναν και δεν είναι αυτή καμία αυτή η επιδίωξή μου. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι εκλέχθηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όμως το ερώτημα για το αν η κοινωνία θεωρεί ότι το αντίπαλο δέος στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζονται από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το απαντούν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λοιπόν ως άνθρωπος της κοινωνίας, ως άνθρωπος που ζω, καταλαβαίνω, ακούω δηλαδή τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τους υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λένε είναι ότι παιδιά, ο μόνος αυτή τη στιγμή που μπορεί να αντιπαρατεθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτή ήταν η απάντησή μου. Άρα δεν επιδίωξα να τρελώνω κανέναν. Προσπαθώ να διαβάσω, να ακούσω. Εγώ ακούω τους ανθρώπους στην Πρέβεζα, στην εκλογική μου περιφέρεια δηλαδή, οι οποίοι αυτό μου λένε. Εγώ μου συνομιλώ με τους ψηφοφόρους του.
8: Ωραία, να το δεχτούμε και αν θέλετε ένα λεπτό και να υπερθεματίσει κάποιος.
9: Δεν θέλω να τρελάνω κανέναν.
8: Γιατί δεν πας κατευθείαν να παραιτηθείς όπως έκανε ο Καραμέρος? Δεν αναφέρομαι μόνο.
9: Κύριε Τριάντη,
8: ναι, ο καθένας έχει τον τρόπο του, θα μου πείτε.
9: Προφανώς. Το τι θα κάνω εγώ, κύριε Τριάντη,
8: ναι,
9: δεν αφορά κατά την άποψη τη δική μου,
8: ναι,
9: δεν αφορά ούτε εσάς, ούτε την κοινωνία. Εγώ, παράδειγμα, είμαι πρώτος σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 της Βουλής. Ασκώ κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση για μια σειρά πραγμάτων που κάνει.
8: Πολύ ωραία. Ναι, ναι.
9: Συμμετέχω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι.
9: Είμαστε βουλευτές οι οποίοι έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβανόμαστε όμως την πραγματικότητα και εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
8: Τότε. Να σας πω. Επειδή είστε και έξυπνος άνθρωπος, απευθύνεσαι στην κοινωνία. Εσείς λέτε ότι ο παλμός της, σύμφωνα με τις δικές σας αντένες, οδηγεί στο Τσίπρα. Ωραία. Πολύ καλά.
9: Το
8: καταλαβαίνω και το σέβομαι.
9: Τριάντη,
8: και οι
9: δημοσκοπήσεις, κύριε Τριάντη, καταδεικνύουν κάτι τέτοιο και σας είπα ότι εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ψύχραμα λειτουργώντας, συνομίλησα με τους ψηφοφόρους στην Πρέβεζα, με στελέχη, με ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι φίλοι οι οποίοι φύγανε.
8: Ωραία, ωραία. Και τι σας είπαν, μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαλύσετε και μετά να πάτε στον Τσίπρα, τι σας είπαν ακριβώς?
9: Ακούστε. Το ποιο διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τριάντη,
8: ναι,
9: δεν αφορά εμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυστυχώς με τις
8: έχει κλείσει τον κύκλο του που είπε και ο Τσίπρας.
9: Με τις παρεμβάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ κύριε Τριάντη,
8: ναι,
9: δυστυχώς το λέω αυτό, με πόνο ναι, ψυχή, γιατί εγώ είμαι από τα γενοφάσκια μου στο χώρο αυτό.
8: Σύμφωνοι.
9: Δυστυχώς με τις παρεμβάσεις και με τις προτάσεις κάποιων ανθρώπων, με τις επιλογές μάλλον κάποιων ανθρώπων, έχει...
8: Ποιες παρεμβάσεις ποιων ανθρώπων, κύριε Μπάρκα? Δηλαδή του Πολάκη, του Παπά και της Σιδουρού.
9: Κύριε
8: οι οποίοι
9: Τριάντη,
8: λένε ότι θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, φύγετε εσείς και
9: ΣΥΡΙΖΑ,
8: πηγαίνετε στον Τσίπρα όσοι θέλετε.
9: Τι
8: πιο λογικό
9: ΣΥΡΙΖΑ,
8: από αυτό?
9: Κύριε Τριάντη, ο ΣΥΡΙΖΑ,
8: ναι,
9: δεν περνά τώρα δυσκολίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά δυσκολίες εδώ και μια τριετία περίπου.
8: Αυτό είναι
9: αλήθεια. Και για τις δυσκολίες αυτές, κύριε Τριάντη,
8: ναι,
9: φαίνουν ευθύνη ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ονοματεπώνυμο. Εγώ κύριε Τριάντη, ήμουν πάντα με τον κοινοβουλευτισμό. Συμμετείχα πάντα σε κοινοβουλευτικά κόμματα. Στην πορεία όμως του ΣΥΡΙΖΑ, της μεταξέλιξης του παλιού συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν και άνθρωποι της εξοικονοβουλευτικής αριστεράς, άνθρωποι που ήταν σε κόμματα του κύριο...
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
14: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
13: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
14: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
15: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
16: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
17: Πού είσαι, ρε Γιώργη? Πού χάθηκες? Τι Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
17: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
18: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
17: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
18: Δεν σε καταλαβαίνω.
17: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
20: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
21: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
8: Σε αυτό το σπουδαίο τραγούδι είναι του Μιχάλη Κατσαρού και η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Όμως, έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη. Ο κύριος Ιακωβίδης είναι συγγραφέας. Είχε μετάσχει στο εγχείρημα του Μίκη Θεοδωράκη. Από εκεί θυμόμουν λίγο το όνομά του, γιατί παρακολουθούσα και τη δραστηριότητα του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη και τον έβλεπα εσχάτως τους τελευταίους μήνες στο Μιλιτέρ και σε άλλες τοπικές τηλεοράσεις και να υπεραμείνεται στεναρά και να εμεινεί την κυρία Καριστιανού. Όμως πριν από λίγες μέρες ο κύριος Ιακωβίδης, ένας πολύ έντιμος άνθρωπος, και το λέω γιατί ξέρω τους κοινωνικούς αγώνες του που δεν ήταν ιδιωτελείς. Ο κύριος Ιακωβίδης λοιπόν έφυγε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με αφορμή το διαμέρισμα που αγόρασε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού με τον πρώην σύντροφό της από ένα μικρό διαμέρισμα που ήταν αποκατάσχεση, ήταν σπίτι φτωχών ειδών που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Αυτά εισαγωγικά είπα, κύριε Ιακωβίδη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
22: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, κύριε Τριάντη. Απλά να κάνω μία μικρή παρατήρηση.
8: Παρακαλώ, όσο θέλετε.
22: Ο τίτλος του συγγραφέα είναι βαρύς. Είμαι απλώς συγγραφέας δύο πολιτικών πονημάτων. Το ένα λέγεται «Η κομματοκρατία» και το άλλο τυπλοφορείται ως «Η δημοκρατία αντεπιτίθεται». Και είναι μια εργασία πάνω στη δημοκρατία, την οποία την έγραψα επειδή διαπίστωσα ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία.
8: Αυτό το γεγονός δεν είναι διόρθωση ούτε παρατήρηση. Δεν το δέχομαι. Γιατί αφενός γράφετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θυμάμαι και κείμενά σας «Στο δρόμο της αριστεράς». Και δεν αναιρείται το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα δύο κείμενα σε βιβλίο, ότι δεν είστε συγγραφέας. Γιατί είδα και το τάλαντο στη γραφή, αλλά και τις ουσιαστικές θέσεις που αναπτύσσετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να σας ρωτήσω. Τόσο καιρό που υμνούσατε την κυρία Καριστιανού, με επιχειρήματα ομολογώ, δεν διακρίνατε κάτι το οποίο να σας προβληματίσει πριν από το σπίτι, πριν από το διαμέρισμα και την κατάσχεση? Ενώ είχατε προσωπικές επαφές μαζί της, μιλούσατε δηλαδή για να καταλάβετε τον άνθρωπο και εκ του πλησίων?
22: Κοιτάξτε, δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με την κυρία Καριστιανού, για να μπορείς να πεις ότι μέσα από μια μακροχρόνια φιλία, καταλαβαίνω το φίλο μου. Υπάρχουν μακροχρόνιες φιλίες και δεν καταλαβαίνεις τελικά πραγματικά το φίλο σου.
8: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
22: Αλλά από αυτές τις λίγες φορές και τις ολιγόλεπτες, ας το πούμε έτσι, που μιλήσαμε μαζί,
8: ναι.
22: Εκείνο που διαπίστωσα ήταν ότι είχε πραγματικά τη θέληση να κάνει αυτό που έλεγε.
8: Ναι.
22: Και αυτό ήταν που με έκανε να αποφασίσω, γιατί εγώ μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος και να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα, αλλά είμαι ταυτόχρονα και αρκετά ρεαλιστής, θα έλεγα, και δεν με παρασύρει η αισιοδοξία μου έτσι εύκολα.
8: Αυτά είναι ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν είδατε όμως το προσωποπαγές του πράγματος και δεν είδατε, επιτρέψτε μου να πω, ότι το είχα γράψει σε ένα σημείο μας στο News 24-7 τον Οκτώβριο του 25, ότι βαθμιδών έπαιρναν τα μυαλά της αέρα. Σέβομαι απόλυτα τον αγώνα της, να μην λέμε τα ίδια και τα επαναλαμβάνουμε, αλλά από τότε έδειχνε ορισμένα στοιχεία και έφτασε στο σημείο μετά την αναγγελία του κόμματος να πει ότι πάμε και για αυτοδυναμία και θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτά δεν σας προβλημάτιζαν κάπως?
22: Κοιτάξτε να σας πω το εξής.
8: Ναι.
22: Όντως κάποια πράγματα με ανησυχούσαν από την αρχή της γνωριμίας και της εμπλοκής,
8: ναι,
22: της κυρίας Καλυφιανού με τα πολιτικά. Αλλά όταν μπροστά σου έχεις ένα φαινόμενο τόσο σπάνιο, δηλαδή σε ένα πρόσωπο να μπορεί να συσπυρώσει παλαϊκές δυνάμεις
8: και να κινητοποιεί κόσμο,
22: να γίνει αυτό το οποίο,
8: ναι,
22: υποστηρίζει σε όλη σου τη ζωή,
8: ναι,
22: αυτό σε κάνει ορισμένα πράγματα όχι να τα παραβλέπεις, αλλά
8: να τα παραθεωρείς,
22: να διορθωθούν.
8: Ναι. Ναι.
22: Έτσι λοιπόν προχωρούσε το πράγμα συνεχώς και βέβαια όταν έφτασε σε κάποια σοβαρά η μία υπόθεση, δηλαδή όπως είναι το θέμα της οργάνωσης ενός πολιτικού φορέα ο οποίος στοχεύει ως έξα, γιατί εδώ πέρα ο στόχος του κινήματος αυτού, γιατί πρέπει να πούμε,
8: ναι,
22: ότι το κίνημα δεν είναι το κίνημα Καρυφιανού. Εδώ με την Καρυφιανού έγινε συνάντηση ενός άτυπου κινήματος το οποίο υφέρπει στην κοινωνία από τα μνημόνια και μετά, και το οποίο είναι, που το λέω εγώ, το κίνημα των ηκειμένων, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που υπέστησαν τις μεγάλες ήττες που φάγαμε όλα αυτά τα χρόνια, τόσο από το Κυπριακό, τόσο από τα Ίμια, τόσο από το πραξικόπημα εναντίον της δημοκρατίας που έγινε την 6η Ιουλίου, τη μέρα μετά το πραξικόπημα.
8: Ναι, αλλά
22: σύμφωνοι, από τα μνημόνια που υποταχθήκαμε.
8: Σύμφωνοι, κύριε Ακουβίδη, όμως ψυχή του κινήματος αυτό, να το αναγνωρίσουμε, και πρωταγωνιστής είναι η κυρία Καρυφιανού.
22: Προσέξτε τι θέλω να πω.
8: Ναι.
22: Λέω λοιπόν ότι υπήρχε ένα τέτοιο διάχυτο και ασχημάτιστο κίνημα όμως στην κοινωνία με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και εμφανίζεται η Μαρία Καρυφιανού, μια γυναίκα ξαφνικά, η οποία απέναντι σε αυτό το τέρας που έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις ήττες, το οποίο τέρας, να το καθορίσουμε, είναι η ολιγαρχία που κυβερνάει τη χώρα υπό το μανδύα δημοκρατίας, εμφανίζεται λοιπόν μια γυναίκα και στέκεται όρθια απέναντι του, δείχνει αφοβία απέναντι του, και πράγμα που κάνει όχι μόνο αυτό το κίνημα που λέω, αλλά και άλλες δυνάμεις και ανθρώπους που δεν σκέφτονται και πολύ πολιτικά, ας το πούμε, ίσως σαν και εμένα ή σαν και εσάς, να ενωθούν και να πούνε ναι, θέλουμε τη Μαρία Καρυφιανού. Αλλά τι θέλουμε τη Μαρία Καρυφιανού? Αφού η Μαρία Καρυφιανού, το λέει και η ίδια, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Άρα δεν είναι αυτή η οποία περιμένουμε να δώσει τις λύσεις στο το πώς θα γίνει η παιδεία, πώς θα γίνει το στράτευμα, πώς θα γίνει η εξωτερική πολιτική, πώς θα γίνει.
8: Συγγνώμη, κύριε Ακουβίδη, επειδή έχετε τριβή με την πολιτική και είστε έμπειρος άνθρωπος. Συγγνώμη, μπορεί μια χώρα να εμπιστευτεί σε έναν αβαΐ που είναι άσχετος και το λέει με τέτοια ζητήματα και να γίνει πρωθυπουργός? Γιατί αυτή είναι η φιλοδοξία. Όταν λέει ακόμα και τώρα ότι πάω για αυτοδυναμία, Είπαμε, σεβαστός ο αγώνας της, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Από εκεί και πέρα, ως πολιτικό κίνημα με επικεφαλής έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τα στοιχειώδη, αν δείτε, κάνω μια παρένθεση. Τι είπε προχτές στην ημερίδα που διοργάνωσε με κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, τι είπε η ίδια για τα ελληνοτουρκικά των ΝΑΤΟ, θα πείτε δεν είναι δυνατόν. Ούτε παιδί πρώτης γυμνασίου δεν τα λέει αυτά. Που δείχνει την αδαημοσύνη της.
22: Μα αυτό ακριβώς είπα και εγώ τώρα προλίγου. Άρα λοιπόν ο λαός στην ουσία δεν περιμένει από την Καρισιανού να δώσει τις λύσεις που έχει ανάγκη η χώρα για να απαλλαγεί από αυτή την ολιγαρχία που τη λέει λατή και την καταστρέφει. Τις λύσεις θα τις δώσει ο λαός. Αυτή είναι κούλα η δημοκρατία. Ο λαός ξέρει τι πρέπει να γίνει.
8: Εντάξει τότε. Εντάξει. Πέστε μου κάτι. Είπατε ότι οργανωτικά, παρότι εντύμως και απλά, είπατε ότι δεν ήσασταν κολλητός, να πω, της κυρίας Καρισιανού, είχατε κάποιες επαφές, ότι οργανωτικά δεν φάνηκε να σας αρέσει έτσι όπως σχηματίζετε το, μεταμορφώνετε. Yeah. Και το δεύτερο ήταν το κύριο, το θέμα με το σπίτι που υποκατάσχεση. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, το οποίο θα μπορούσα και δικαίως, θα μπορούσατε και δικαίως να μου πείτε ότι είναι δίκη προθέσεων. Μήπως επειδή δεν σας περιέλαβε στους 8, ανακοίνωσε 8 ονόματα, αυτό σας δυσαρέστησε και με αφορμή αυτό αλλά και το σπίτι και φύγατε?
22: Όχι, όχι, καθόλου.
8: Σας είπα εκ των προτέρων θα μπορούσατε να μου πείτε ότι αυτό είναι δίκη προθέσεων και θα το δεχόμουν.
22: Εγώ, όχι, όχι, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής.
8: Ναι.
22: Καταρχάς τα 8 ονόματα αυτά είναι πολύ καλά ονόματα και θα χαιρόμουν υπό άλλες συνθήκες, τις οποίες θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως.
8: Ναι.
22: Γιατί θέσατε δύο θέματα. Είπατε το οργανωτικό και μετά πήγατε για την αγορά.
8: Για την κατάσχεση, ναι. Ναι.
22: Για την κατάσχεση.
8: Και την αγορά, ναι.
22: Ναι. Ας μιλήσουμε λίγο για τα οργανωτικά. Γιατί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό σημείο που με έκανε να πάρω την απόφαση.
8: Ναι, ναι.
22: Για να αποχωρήσω. Όχι γιατί δεν ήμουν μέσα στους 8,
8: σίγουρα,
22: αλλά
8: εντάξει,
22: για αυτό που θα σας εξηγήσω.
8: Ναι.
22: Προσέξτε. Το θέμα της οργάνωσης, ότι καταρχάς ότι πρέπει ένα πολιτικό κίνημα να οργανωθεί για να διεκδικήσει αυτό που θέλει να διεκδικήσει πολιτικά, είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν διανοείται κανένας ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια ομαδική προσπάθεια τόσο μεγάλου στόχου και τόσο μεγάλης εμβέλειας στην κοινωνία μέσα χωρίς οργάνωση.
8: Εσείς διαπιστώσατε ότι η δομή δεν είναι καλή, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, εν πάση περιπτώσει.
22: Το θέμα λοιπόν και η συζήτηση περί τα οργανωτικά είχε ξεκινήσει πολύ πριν ακόμα γίνει και η αναγγελία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
8: Μάλιστα.
22: Σε αυτό όλο το διάστημα λοιπόν,
8: ναι,
22: παρατηρήθηκε μια στάση της κυρίας Καρισιανού.
8: Ναι.
22: Ποια στάση? Ότι δεν επέτρεπε με τον ΑΒΓ τρόπο, με διάφορους τρόπους, το να γίνει οργάνωση.
8: Μάλιστα.
22: Ποιος δεν θέλει να κάνει οργάνωση? Αυτός που θέλει, ο μονάρχης. Αυτός που θέλει να κυβερνά αυτός. Ό,τι λέω εγώ γίνεται. Δεν χρειάζεται καμιά οργάνωση.
8: Μάλιστα. Είναι σαφές, είναι σαφές. Και να έρθουμε στο δεύτερο με την κατάσχηση, γιατί εσείς, από ό,τι έχω διαβάσει, είχατε...
22: Όχι, μισό λεπτό.
8: Πέστε μου.
22: Γιατί θέλω να ολοκληρώσω λίγο το οργανωτικό.
8: Το λέω για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου.
22: Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
8: Πέστε
22: να
8: μου,
22: πω
8: ναι.
22: Το εξής. Τα λέω πάρα πολύ.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
22: Δεν έκανε καμία οργάνωση. Έρχεται μετά την αποχώρηση Κοκοτσάκη, η οποία αποχώρηση Κοκοτσάκη ενός εξαίρετου ανθρώπου που έδειξε το χαρακτήρα του κτλ. Πάνω στην υπόθεση των Λεμπών. Έρχεται λοιπόν η αποχώρηση Κουκοτσάκη, έγινε ακριβώς, το λέει μέσα στην κατηγορία του, ότι δεν γίνεται οργάνωση, δεν προχωράει η οργάνωση εξαιτίας Χαριστιανού.
8: Ναι.
22: Και μετά την αποχώρηση βγαίνει και αναγγέλει ένα πολιτικό συμβούλιο με τα πρόσωπα που είπατε προηγουμένως.
8: Ναι, ναι.
22: Όμως αυτή είναι ακόμη μια μεγαλύτερη πράξη, η οποία είναι πλέον για μένα η απόδειξη ότι το πράγμα προχωράει προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από την οποία ξεκινήσαμε, διότι όταν κάνεις ένα πολιτικό συμβούλιο, αφενός αφήνεις τον εαυτό σου απ' έξω, πράγμα που σημαίνει ότι διατηρήσεις ή μια θέση θεσμική στην όλη οργάνωση του πράγματος, το οποίο είναι θεμητό, δεν είναι αθέμητο αυτό, αλλά πρέπει την ώρα που κάνει στο Πολιτικό Συμβούλιο και θεσμοθετείς και θέση Προέδρου, πρέπει αμέσως να έχεις, να καταθέτεις τον κανονισμό λειτουργίας αυτού του Πολιτικού Συμβουλίου, δηλαδή
8: αυτά δεν έγιναν.
22: Εφαίνονται αποφάσεις, με ποιες πλειοψηφίες προσλαμβάνονται
8: σωστά,
22: νέοι
8: σωστά.
22: Μέσα
8: ναι, ναι.
22: Και φεύγουν άλλοι από μέσα, με ποιες διαδικασίες κτλ. Κτλ. Αλλιώς, αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει Πολιτικό Συμβούλιο.
8: Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό λοιπόν ήταν αποτρεπτικό και σας ενέβαλε σε προβληματισμό. Και το δεύτερο, με το σπίτι, εκεί ξεχύλισε το ποτήρι, φαντάζομαι, για σας.
22: Όπως γράφω και στην επιστολή που έστειλατε.
8: Ναι.
22: Όταν εγώ επί χρόνια, κάθε Τετάρτη απόγευμα, ήμουνα μέσα στους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης, που είναι και απέραντο, ξέρετε.
8: Το ξέρω, το ξέρω.
22: Και δίναμε μάχη σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ για να αματεώσουμε και να αναβάλουμε και να πτώσουμε τους πληστηριασμούς για να μην χάσουμε. Υπόψη ότι εγώ δεν είχα ποτέ σπίτι δικό μου να χάσω. Και έτσι δεν έχει δίνευα εγώ να χάσω κάτι. Αλλά ήμουνα πρώτος και καλύτερος εκεί πέρα σε αυτή τη μάχη για να μην χάσει ο Κοσμάκης στα σπίτια του.
8: Και δεν μπορούσατε να ανεχτείτε αυτό που έγινε. Ναι.
22: Αυτό για μένα ήταν. Δεν μπορούσα να πω. Και σε συνδυασμό και με τα άλλα που σας λέω, τα οργανωτικά, κατάλαβα ότι το πράγμα έχει παρεκκλίνει. Δεν πάει στην κατεύθυνση. Γιατί.
8: Που νομίζατε και θέλατε.
22: Ήταν να ξυλώσουμε, μάλιστα, είπαμε, αυτή την ολιγαρχία.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ακοβίδη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Ήδη τον έχουμε υπερβεί. Νομίζω ότι είπατε αυτά που πρέπει από την πλευρά σας. Και εγώ επαναλαμβάνω, σας έχω γνωρίσει από κοντά, δεν σας ξέρω καθόλου. Ξέρω τη δραστηριότητα και τις ευαισθησίες σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
22: Εγώ παρακολουθώ πάντας και εκτιμώ πάρα πολύ τη δημοσιογραφική σας στάση.
8: Να είστε καλά.
22: Εύχομαι να ήταν και περισσότεροι σαν και εσάς δημοσιογράφοι.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Διαφημίσεις, σταμάτη.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
24: Δυσγλυκινικό.
23: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
24: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
29: Η παραγγελία σας.
28: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
30: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Alfa Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μας έμειναν λίγα λεπτά για να χωρέσουμε και την περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου και τον καλό λόγο που είχαμε για ένα εξαιρετικό κείμενο που βρήκαμε. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να πούμε για όλα αυτά. Προηγουμένως να πούμε ότι ο Σαμαράς επελάβνει με την έννοια του ότι επιλέγει συγκεκριμένες κινήσεις. Η τελευταία ήταν ότι πήγε στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Θα έχει ξεσπάσει ήδη ο πόλεμος με τη Νέα Δημοκρατία. Αναπόφευκτο είναι. Να δούμε πότε τελικά θα μιλήσει για το κόμμα του, ότι το ιδρύει επιτέλους, και να δούμε και τι ψάρια πιάνει δημοσκοπικά. Βέβαια, όταν ένα κόμμα βγαίνει στη δημοσιότητα, όπως συνέβη με την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, είναι φυσικό να έχει κάποιον αέρα δημοσκοπικό. Θα δούμε. Το θέμα το οποίο δεν έληξε, αλλά είναι κάπως σε ύφεση, είναι με τον κύριο Ντόκο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

0: μας διγείτονα, την Τουρκία. Άρα λοιπόν το θέμα ντόκου υφίσταται. Δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αλλά αυτό που συνέβη ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Όμως, να πάμε μια βόλτα στην Κίνα, η οποία είναι μια χώρα που προσωπικά με εκπλήσει συνεχώς. Δεν μ' αρέσει το καθεστώς της. Το καθεστώς της είναι ένα υβρίδιο συγγνώμη, ακρότατου καπιταλισμού και σοσιαλισμού να πεις. Όμως κάνει τεχνολογικά βήματα τα οποία εμένα προσωπικά με εκπλήδουν και την οικουμένη νομίζω και έχουν εμβάλει σε ανησυχίες πάρα πολλούς. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι μας και να σας πω για ποιο πράγμα μιλάω σχετικά με την Κίνα.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, έχουμε ζέστη καύσωνα σε πολλές περιοχές του κόσμου και στην Κίνα φυσικά. Στην Ολλανδία εντωμεταξύ καταβρέχουν τις γέφυρες τις μεταλλικές γιατί υπάρχει πρόβλημα με το χάλιβα. Λοιπόν, στην Κίνα τι επινόησαν? Τεχνητή βροχή από τις ταράτσες. Έχω μια φωτογραφία όπου ένα ολόκληρο συγκρότημα σε μια πόλη της Κίνας έχει δημιουργήσει, έχει εγκαταστήσει στην ταράτσα του συγκροτήματος πολλές κατοικίες ένα σύστημα τεχνητής βροχής ούτως ώστε να δημιουργείται ένα δίκτυο ψεκασμού λεπτόκοκκης υδρονέφωσης το οποίο ενεργοποιείται πάνω από τα κτίρια και δημιουργεί ένα τεχνητό νέφος νερού με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον. Και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό, η Κίνα, ερευνητές επί χρόνια το δημιούργησαν αυτό, καλλιεργεί σιτάρι στην καρδιά της ερήμου και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γεωργία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφενός εμποδίζει την εξάπλωση της ερήμου που είναι μια μεγάλη ερήμος. Δύο μάλλον είναι, η Γκόμπι και η Τακλαμακάν, και όπως και να το κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα η σοδιά από αυτό το πείραμα, γιατί πειραματικά στην αρχή λειτουργεί, η σοδιά ήταν πολύ μεγαλύτερη όχι από τις προσδοκίες αλλά και από τις κανονικές σοδιές σε κανονικά χωράφια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε και τι άλλο ήθελα να πω, ότι δυστυχώς δεν προλαβαίνω να διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο της Vivian Στεργίου, είναι συγγραφέας στην Καθημερινή και έχει τον παιγνιώδη τίτλο «Αν δεν υπήρχε ο λαγοκέφαλος θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Είναι ο τίτλος του άρθρου αυτού, ένα εξαιρετικό κείμενο, αναζητήστε το, λέει πώς λειτουργεί αυτή η προβολή του θέματος του λαγοκέφαλου με όλες τις κινδυνώδεις πτυχές του, πώς λειτουργεί για να μπουν στην άκρη προσωρινά ορισμένα σημαντικά θέματα. Έχει σημασία η αυταξία της γραφής της. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε και θα φύγουμε με μια βαρκούλα μουσική εμείς. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις. Όχι, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η Λένα τόσκασε για διακοπούλες νομίζω, ή για μια μέρα έστω. Και μετά Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ενώ μεταδίδουν ότι μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσημη επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ενώ πηγές μεταδίδουν ότι είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο 1/4 πριν από τις εκρήξεις. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, η τουρκική πρωτεύουσα υποδέχεται τη 36η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στις 2 το μεσημέρι στην Άγκυρα, ενώ στις 3/4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35. Αντιτασσόμαστε στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αλλά θα σεβαστούμε οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τετ-α-τετ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε στη Χάγη το 2025 για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Θέμα συμπερίληψης στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE αναμένεται να θέσει η Τουρκία στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η ασφάλεια της συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Θέμα αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζεται από κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να παραιτηθεί και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, επιστολή στον Σωκράτη Φάμελο και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έστειλε ο Νίκος Παπάς, ζητώντας να δημοσιευτεί η λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, νεκρή εντοπίστηκε κοντά στο Κίεβο η Αναστασία Μπερεζόφσκαγια, η βασική ύποπτη και καταζητούμενη από την Ίντερπολ για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμαλάεφ στο Μονακό. Ο 58χρονος επιχειρηματίας τραυματίστηκε σοβαρά όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο της κατοικίας του στο Μονακό. Πλήθος κόσμου στους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα των τελετών για την κηδεία του Αλί Χαμενεϊ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η σωρός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μοντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Ξεκίνησαν οι προβολές της Οδυσσίας.

0: Για να μην σας ταλαιπωρούμε, αποκαλύπτουμε ότι στο τέλος ο Οδυσσέας θα φτάσει στην Ιθάκη. Στη συνέχεια η Ιθάκη θα γίνει βιβλίο. Στη συνέχεια ο συγγραφέας της Ιθάκης θα δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα. Και πάλι στη συνέχεια αυτό το κόμμα θα το υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι το έπος θα καταλήξει κωμωδία. Κουπί τραβάει ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τον ήχο. Κουπί τραβάει και η Αφροδίτη Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιου που επιμελεί τα ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι επιβάτης του πλοίου και εκφωνεί αυτά τα οποία πρέπει να εκφωνήσει. Dear passengers, μετά την Οδύσσεια, το Hollywood πρέπει να κάνει ταινία και την ιστορία του υπεύθυνου εθνικής ασφαλείας της Ελλάδας. Μίλησε από μια ταβέρνα σε δύο φαρσέρ που πίστευε ότι ήταν Ουκρανοί κυβερνητικοί και όπως όλες οι κωμωδίες, η εν λόγω δεν ανέδειξε μόνο τον πρωταγωνιστή αλλά και τους δεύτερους ρόλους. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στον υπουργό Θανάση Πλεύρη.
1: Όμως, λέει ο κύριος Ντόκος, μετά άρχισαν να λένε, είπε ευαίσθητες πληροφορίες. Ποια είναι η ευαίσθητη πληροφορία που έχει πει στο συγκεκριμένο
2: κύριε κύριο. Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν μια συγκεκριμένη ημέρα στην Ουκρανία για επαφές με τον ομολογό του, δεν είχε ανακοινωθεί. Ήταν κάτι, πιστεύετε, που έπρεπε να το ακούσει όχι το Πανελλήνιο, αλλά όλες οι χώρες του πλανήτη. Επίσης, το γεγονός ότι συζητάμε μια συμφωνία με την Ουκρανία για την συμπαραγωγή σκαφών ανορθοδόξου πολέμου. Σε ποιο στάδιο είναι αυτή η συμφωνία, ποιο περιεχόμενο ενδεχομένως και πότε αυτό θα μορφοποιηθεί. Ήταν κάτι που έπρεπε να βγει στο παγκόσμιο χωριό μας.
1: Ναι, με συγχωρείτε, εδώ πέρα ακριβώς ο κ. Δοκός είπε σε θύμα μιας...
2: Σας ρώτησα και αυτά
1: ναι,
2: είναι
1: που αυτά όμως τα οποία υπόθηκαν, με συγχωρείτε, δεν είναι ευαίσθητα. Είναι κάτι στα οποία έχει υποθεί η χώρα κατά καιρούς. Η Ουκρανία είναι μια σύμμαχη χώρα. Μια σύμμαχη, είναι μια χώρα την οποία έχουμε
2: στηρίξει. Το αν έχουμε συμφωνία και σε ποιο στάδιο είναι.
1: Ναι, αλλά...
2: Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που προβληματίζει. Είπε, κατανοώ το ότι κάνετε πόλεμο όταν του μίλησαν για χτύπημα ρωσικών στόχων γενικώς. Αρκάντε το. Ξέρω εγώ, είναι μερικά πράγματα που χτυπάνε πάρα πολύ.
1: Ακόμα και αυτό που λέτε σε μια συνεννόηση που γίνεσαι με τον ομολογό σου, που πιστεύεις ότι μιλάς με τον ομολογό σου, μπορεί να υποθούν κάποια πράγματα προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία στη διπλωματία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταφέρνουνε αυτό που είναι εντελώς χάλια να το κάνουν ακόμα χειρότερα. Το έχουν αυτό οι πράκτορες που δεν τα παίρνουνε. Ο James Bond, ο οποίος μιμείται το James Bond και έχει γίνει και ελληνικό τραγούδι. Είναι σαν να βλέπουμε το Θούβου να αναλαμβάνει ειδικές αποστολές.

0: James Bond. Είναι μια ταινία δράσης που έγινε κωμωδία. Αλλά δεν φταίνει οι πρωταγωνιστές, φταίει το AI. Όπου AI θεωρούμε ότι κάποιοι βαφτήκανε. Βαφτήκανε για να βγουν στην τηλεόραση. Βέβαια, ο Sky έφτασε να κάνει ρεπορτάζ και να λέει ότι το AI είναι τόσο επικίνδυνο, γι' αυτό γίνονται και διάφορες απάτες διαδικτυακές. Αλλά αντάλλον. Πάντως υπάρχει κίνδυνος με το AI, τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι κινδυνεύουμε, αδέρφια, εκτός από έναν. Εκτός από τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Και μόλις μέσα από το βίντεο του Παναγιώτη διαπίστωσα ποιος δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από την, από τη ρομποτική.
2: Από το AI,
1: ποιος? Ο Λιάγκας.
3: Όχι.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει, αντικαταστήσει και ό,τι άλλο σε ίση μπορείτε να σκεφτείτε, γελάει ο Άγγελος, ποτέ όμως. Μέσα σε ένα βίντεο, ας πούμε, μέτρησα ό,τι μπορεί να φανταστεί και να μην φανταστεί.
4: Μα για την Αθηνά οικονομαχολή, την κόβω λίγο πιο ερωτευμένη. Κατά πρώτον, τι είναι αυτό το ζυζάνιο που βάζει.
1: Είπε ότι απέτυχε στον πρώτο της γάμο.
2: Είπε ότι δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά.
1: Δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά. Δηλαδή, αυτό νομίζω κανένα ρομπότ, όπως και να το προγραμματίσεις, δεν θα σκεφτόταν ποτέ να τα πει όλα αυτά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, έχουμε κι εμείς ένα ρομποτάκι. Που επειδή τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή των γάμων, το πιάσατε το νούμερο, έτσι. Το ρομπότ αυτό θα παντρευτεί. Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

0: ερωτεύονται. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Τώρα είδατε δύο ρομπότ. Το ένα είναι στο φεγγάρι, το άλλο πηγαίνει βόλτα. Συναντιόνται και οι ματιές τους τους οδηγούν στο γάμο. Υπάρχει όμως και το φαινόμενο Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όπου δεν υπακούει στις ανθρώπινες ορμές, πώς να το πούμε. Και το λέει δημοσίως, καθώς δίνει συνέντευξη στον κύριο Λάγιο.
1: Θα βγαίνεις μαζί μου ραντεβού?
2: Όχι.
1: Είσαι σε ένα νησί και είναι όλοι Ρωμά.
2: Γιφτ.
1: Ρωμά. Και αναγκαστικά Γιφτ. Πρέπει να διαλέξεις κάποιον από αυτούς. Αν είναι αναγκαστικό στη φαντασίωση αυτή. Ποιο χαρακτηριστικό θα σε έκανε να τον επιλέξεις?
2: Κανένα και τίποτα στον κόσμο.
1: Okay.
2: Θα προτιμούσα να φύγω από το νησί και να κολυμπήσω με τους
1: καρχαρίες.
2: Θα κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Κοινώς θα αυτοκτονούσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε εσύ Αφροδίτη, γιατί? Δες το πιο ανοιχτά. Παραλία, δύο βασιλέματα, κοκοφίνικες. Στις διακοπές αλλάζουν τα πράγματα. Μην έχεις στεγανά.

0: σε αγαπώ.
1: Εντάξει, οι διακοπές μας έχουν πάρει το μυαλό και οι έρωτες, πρέπει να πούμε. Αυτό ήταν το κλίμα μέχρι τώρα. Κατεβάζουμε αυλαία, κατεβάζουμε ρολά, πάμε στην πολιτική. Γιατί υπάρχουν φλέγοντα πολιτικά ζητήματα. Γιατί οι δημοσιογράφοι όταν συναντούν τους πολιτικούς βγαίνουν ειδήσεις. Έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι στο Sky και να μιλάει με τον Άκη Παυλόπουλο. Φυσικά και προέκυψαν ειδήσεις.
2: Μας κλείσει το κοντρόλ, λέτε. Τελευταία κουβέντα, λέτε.
3: Κύριε Άκη Παυλόπουλε, εμείς άκουσα το πρωί πολλές φορές και είπατε
4: τι άθλημα παίζετε
3: και αστέλνουμε μηνύματα και αν αυτό είναι.
2: Κάτσε, μην είναι άστερο, μιλήσει ο υπουργός.
3: Επειδή το τένις έχει σκορ και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι τι γράφει το ταμπλό. Σας προκαλώ αυτό το Σάββατο, αν θέλετε. Αυτή την Κυριακή. Πάμε στο φίλο μας τον Κώστο Δροσόπουλο στο Πολιτεία Δεν Σκλάπ.
2: Για πήγαινε εκεί.
3: Είμαστε και οι δύο θαμώνες.
2: Για πήγαινε εκεί.
3: Έλα και εσύ να μας βλέπεις την
2: Τετάρτη.
3: Να βλέπεις τις γραμμές, Δημήτρη.
2: Εγώ θα πίνω το ποτάκι μου και θα βλέπω.
3: Όπως έλα, ευτυχώς σας καλώ όλους. Πολιτεία Δεν Σκλάπ. Πιο φιλόξενος από τον ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ.
2: Δεν υπάρχει
3: στην Ελλάδα. Είναι η επιτομή της φιλοξενίας.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Άκη μου, αφού έχεις αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, γιατί άμα παίζουμε, θέλει να τα πούμε Σάββατο πρωί στα κόρτ.
2: Δέχεσαι, Άκη.
3: Ε?
4: Στα κόρτ.
3: Ναι, στα κόρτ. Θέλεις. Έχεις σε πολιτεία, θέλεις.
4: Εσύ θα έρθει.
2: Εγώ θα έρθω.
4: Θα έρθει.
2: Τι θα κάνω.
4: Εντάξει.
2: Άμα πας, θα έρθω.
4: Εντάξει.
2: Κλείσαμε εδώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, τα κόμματα πρέπει να σκύψουν στα προβλήματα του λαού. Να μιλάνε για το τένις. Να αλλάξει και ο ένας Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο παλιός να αποκτήσει καινούργια λόγια.
6: Τένις να παίξουμε σε πίστα μεγάλη. Να κάνει σέρβις με νέα ρακέτα.
1: Άτσι να το πούμε μαζί με τον άνθρωπο που τραγουδάει. Ετοιμαστείτε για το νέο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Ηχογραφήστε το. Διαδώστε το.

0: φέτα. Τι κι αν οι άλλοι δεν τρώνε πια φέτα, εμείς φορέσαμε λακώστια ζακέτα. Και στην ψυχή μας υπάρχει γαλήνη. Το τένις κλαμπ ανοιχτό πρέπει να μείνει. Σε περίμενα να έρθεις και πάλι. Τένις να παίξουμε σε πίστα μεγάλη. Break να κάνουμε με επιτυχία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Έτσι πάμε παιδιά για νέους τριάμβους. Να βάλουν στο πρόγραμμά τους τα κόμματα και το θέμα του λαγοκέφαλου, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί όσο πρέπει. Θα εξαφανίσουμε τους λαγοκέφαλους. Ψηφίστε μας και θα πάρουν δρόμο με ένα νόμο, ένα άρθρο. Λέγαμε ότι σε λίγο θα υπάρχουν 150 τραγούδια για το λαγοκέφαλο. Και στην Κρήτη επηρεάστηκαν. Έχουμε λέει την πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο.
1: Είναι η πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο. Και λέει μου είπε πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει.

Τώρα είχε στην ειδήσει ότι ένα δαγκοκέφαλο δάγκωσε το ρουθούνι ενός παιδιού που αυτό είχε γίνει στο Μεξικό πριν από 4 χρόνια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
4: I want this guy to go down now.
5: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
3: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
6: Who put you up to this?
7: NYPD! Hands up!
8: Let's go.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καθίσαμε και δημιουργήσαμε, βάλαμε λεφτά και κόπο, έτσι. Δημιουργήσαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Επίσης ξοδευτήκαμε για να έχουμε ένα email. onair@alfaradio989.gr. Να μη σου πω ότι δόθηκε επένδυση μεγάλη, έγινε για το Viber. 6947-989-989. Και όλα αυτά γιατί... Για να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ο Τίμος, για παράδειγμα, εγκαινιάζει τη σημερινή μας επικοινωνία λέγοντας ότι η ρομποτίνα στην ελληνική σκηνή είναι η Λατινοπούλου. Ενώ ο ρομπότ είναι ο Γεωργιάδης, σωστά. Επίσης έχουμε συγχαρητήρια γιατί τραγουδάνε πολύ ωραία. Δεν είναι ότι τραγουδάνε πολύ ωραία. Εμπνεόμαστε από το θέμα. Και το συγκεκριμένο μας ενέπνευσε. Επίσης λέτε ότι με τους λαγοκέφαλους θα σταματήσουμε σε λίγο να αστειευόμαστε. Δεν το αποκλείω κι εγώ, έχετε δίκιο. Τι άλλο δεν αποκλείω. Δεν αποκλείω του χρόνου να μην δούμε πολλούς από αυτούς που μας κάνουν συντροφιά φέτος στην τηλεόραση. Ίσα εξ αυτών είναι σίγουρα ο κύριος Κατσαρίδης. Δεν ξέρω αν θα πάει σε άλλη εκπομπή, αλλά στο Λιάγκα δίπλα δεν θα βρεθεί, γιατί ήδη χωρίσανε τα τσανάκια τους και αποχαιρετιστήκανε με συγγνώμες. Η συγγνώμη όμως δεν ήταν το ένας προς τον άλλον, γιατί ο κύριος Κατσαρίδης ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από μια γυναίκα την οποία μάλλον αδίκησε.
10: Αν σε ρωτήσω ποιον άνθρωπο πιστεύεις ότι αδίκησες φέτος, ποιος ήταν αυτός και αν ας πούμε θα μπορούσε να του ζητήσει μια συγγνώμη τώρα τελειώνοντας.
11: Δεν έπρεπε να αποκαλέσω κυρά μου τη Δέσποινα Βανδύ. Ήτανε πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να πω που πας βρε Δέσποινα με το περιπολικό. Ήτανε λάθος, ήτανε αγενές.
10: Θα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου πάντως στη νέα σεζόν. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία?
11: Νομίζω ότι είναι η συνεργασία της 20ετίας.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Perdono,
9: perdono, perdono, perdono. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, ζητάει και η Κατερίνα Καζέλη. Εντάξει, ήταν μια υπερβολή το ένα. Και διορθώθηκε μια άλλη υπερβολή ότι έχουμε τη συνεργασία της 20ετίας. Τι μανιάζουμε μας αυτά, ας ακούσουμε τραγουδάκια, καλοκαίρι είναι. Πιάσει και μια τυροκαπτερή.

0: μια παραλία στη Σύρο, σας προτείνω να πάτε. Είναι η παραλία του Λάκη. Σε πολύ ωραίο μέρος, τρομερή θέα και γενικότερα το περιβάλλον εξαίσιο. Και βάζει συνέχεια τέτοια τραγούδια. Να κάνεις τώρα τις βουτιές σου, να έχεις φέρει και καμιά σαντουιτσάρα ή ντομάτες γεμιστές, παγωμένες. Μιλάμε, είναι ο παράδεισος. Για την Ιωάννα Τούνη, ο παράδεισος είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι να ξυπνάει και να μην έχει πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Για αυτή είναι ένα όνειρο ζωής το οποίο επιτέλους υλοποιήθηκε.
1: Καλημέρα συμπεθέρα μου, Δευτερούλα σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι toxics κατ' εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας και εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα, Χριστέ μου, toxic θέματα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Αυτά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλο φιλί στέλνω και πω και προπόνηση.
0: Καλοκαιράκι λοιπόν. Το υποδεχόμαστε μαζί με την Ιωάννα Τούνη. Λα λα λα λα λα λα λα. Toxic, πολύ toxic πρέπει να πούμε το περιβάλλον. Πώς καταλαβαίνω ότι κάποιος είναι influencer όταν λέει ότι είναι toxic το περιβάλλον. Πληρώνεται γι' αυτό, δεν το κάνει τσάμπα.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η ώρα είναι 1 και 30 και 16 δευτερόλεπτα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος βρίσκεται κάτω από το ρολόι. Αλλά η δουλειά του δεν είναι να κοιτάει το ρολόι, αλλά να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη φροντίζει τη μουσική. Είναι γενικότερα, έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού, θέλω να σου πω. Και η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Με κοντό παντελόνι, έχω φέρει και μια ρακέτα. Γιατί πρέπει να μάθουμε παιδιά τένις. Δηλαδή, όλοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολιόμαστε με την πολιτική, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρέπει να μάθουμε τένις και να ευλογούμε ότι μας επιτρέπεται να ξυπνάμε και αντί να έχουμε έγνοιες, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι αν το μπαλάκι κάνει γκέλ και τα υπόλοιπα. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά που τα υπογράφω. Κάτι ανάλογα λέει και ο Άδωνης.
3: Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τέννις μας και γελάμε. Αυτή είναι η διαφορά του Μητσοτάκη με τη διαφορά του Τσίπρα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα.
4: Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς αυτό.
3: Εγώ
4: βλέπω εδώ πέρα στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτό που περιγράφεται ως εθνικό κίνδυνο. Γιατί όλο αυτό προσωποποιείται. Υπήρχε ένας πρωθυπουργός τότε.
5: Ναι, ο λαός τα ξέχασε όμως αυτό. Τα ξέχασε ο λαός.
4: Δεν σας απειλεί. Πάει για νίκη στην πρώτη Κυριακή ο κύριος.
3: Τι νίκη
4: λέει. Για νίκη των εκλογών, αυτό λέει. Ο στόχος του είναι να κερδίσει τις εκλογές.
3: Εμείς πού είμαστε. 10 μέρες μετά 12 δεν είμαστε.
5: Εσείς δεν πάτε για αυτοδυναμία πρώτα απ' όλα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτοδυναμία γιο.
3: Το πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά είναι ο Μητσοτάκης.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Να είναι Κυριακή να ξυπνάς το πρωί και να σκέφτεσαι το τένις που θα πας να παίξεις. Το πιο ωραίο ξύπνομα είναι αυτό. Ή μάλλον το δεύτερο πιο ωραίο ξύπνομα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που περιγράφει η Τζένι Βάνη.

0: η Τζένι Βάνου που ακούμε και όμορφη και ταλαντούχα. Θέλω να σου πω ότι η Τζένι Βάνου είναι και όμορφη και ταλαντούχα. Η ορχήστρα συνοδεύει την Τζένι Βάνου που είναι και όμορφη και ταλαντούχα. Το βιολί σολάρι και θυμίζει τη φωνή της Τζένις Βάνου που είναι όμορφη και ταλαντούχα. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά η Τζένι Βάνου είναι όμορφη και ταλαντούχα. Τι έχω πάθει ρε παιδί, το λέω συνέχεια. Ποιος είμαι, ο Λιάγκας?
1: Την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του πρωινού στον Αντένα. Μαζί μας η κυρία Δωροθέα Μερκούρη. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη. Έλα Δωροθέα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Γελική. Είναι ταλαντούχα, είναι πολύ πολύ όμορφη. Έλα Ιωάννα. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη, όλα τα έχει. Έλα Κατερίνα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Η Ζωζεφίν παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Βίκη. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ πολύ ταλαντούχα. Έλα Κάτια. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη. Έλα Κατερίνα. Είναι ταλαντούχα, πανέμορφη. Έλα Ντορέτα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Γιολάντα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Έλλη. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Κατερίνα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα Γιώργο, συγχαρητήρια, δηλαδή αλήθεια αξίζουν. Μόνο εσύ.

0: ιδανικό αυτό το τραγούδι για τους γάμους. Ξέρετε, τα ζευγάρια ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ψάχνουν να βρουν το τραγούδι που θα συνοδεύσει την είσοδό τους. Είναι καλεσμένοι πάρα πολύ, περιμένουν γύρω στις 3 ώρες. Έχουν κορακιάσει, δεν πίνουν νερό, έχουν πεινάσει, δεν τρώνε τίποτα. Και περιμένουν να εμφανιστεί το ζευγάρι για να χορέψει το χορό. Λοιπόν, ασχοληθούμε με ένα γάμο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο παντρεύτηκε βέβαια. Και ποιος περιγράφει το γάμο του Αντετοκούμπο, του Θανάση? Τι σου τυχαίνει και σε ένα ρεάρι? Ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Είχαμε γάμο μεγάλο αυτήν την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο. Κύριε, παντρεύτηκε ο Θανάσης.
2: Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
1: Οπότε, η κυρία Τρανού, δικό σας το θέμα.
2: Βεβαίως, ο Θανάσης.
1: Όσα μάθατε, όσα έγιναν γνωστά.
2: Όσα προσπαθήσαμε να ξεκλέψουμε.
1: Ναι.
2: Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, λοιπόν, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια με κουμπάρο τον αδελφό του, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Ο γάμος έγινε το Σάββατο. Έτσι, το ζευγάρι χρησιμοποίησε μια σχέση που κρατούσε τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Πολύ ωραία βεγγαλικά. Αυτά είναι όλα στον ουρανό.
2: Ναι, είναι στον ουρανό, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μάλιστα ήταν στα αγγλικά.
1: Πολύ ωραία. Αυτά που είμαστε στη Βουλιαγμένη, στον Αστέρα,
2: ναι,
1: που παίζουμε,
2: ναι,
1: στον Αστέρα,
2: ναι,
1: πολύ
2: ναι,
1: ωραία.
2: Ναι. Μάλιστα ήταν το...
1: Σαν το πρόγραμμα του Τραμπ μοιάζει. Με το γιορτασμό που έκανε 40 λεπτά είχε πάνω βεγγαλικά και διάφορα τέτοια πολύ ωραία.
2: Εννοείται, ναι. Το ένα μήνυμα ήταν καλώς ήρθατε στην Ελλάδα και, και το δεύτερο μήνυμα ήταν ο τρόπος στον Αντετοκούμπο. Μάλιστα, σε story που ανέβασε ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, είδαμε διάφορες έτσι πάρα πολύ όμορφες στιγμές από τον γάμο και εικόνες. Προσπάθησαν να το κρατήσουν σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν και η επιθυμία του ζευγαριού Άρη. Και έτσι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για να χρησιμοποιήσουν.
1: Βίον ανθόσπαρτο θα ευχηθώ να ζήσουν, να είναι καλά, καλώς από
2: κόρες,
1: γόνους.
2: Την Κασάνδρα και την Ηλέκτρα. Παρανυφάκια είχαν και τις κόρες τους.
1: Πολύ ωραία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι ωραία, πολύ ωραία εκπομπή, αυτό το είπε και ο Άρης. Τι του τυχαίνει το άνθρωπο. Πάλι καλά που δεν είπε ότι τώρα με το Μητσοτάκι γίνονται και γάμοι, ενώ παλιά δεν γίνονταν. Ούτε θα γίνουν σε περίπτωση που δεν αποκτήσει αυτοδυναμία. Το περιμέναμε, αλλά το απέφυγε. Έλα έτσι, άντε και στα δικά σας ηλεύθερες και ηλεύθεροι.

0: μεγάλη υπόθεση ο γάμος, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Ταρι, ταρι, ταρι, ταρι, να μαζίσει το ζευγάρι. Να μαζίσει.
0: Πρέπει να βρεις τον άνθρωπο που σου κάνει, που θα σε συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής. Και πώς γίνεται αυτή η επιλογή? Πού θα το δεις το όνειρο? Κάποιοι βάζουν κουφέτα κάτω από το μαξιλάρι. Άλλες γράφουν τα ονόματά τους στις νύφες στο παπούτσι.
1: Θα αρχίσω και θα τραγουδώ.
0: Όλα αυτά, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ παλιακά.
1: Τραγούδια θα
0: η επιστήμη εξελίσσεται. Και τώρα μπορούμε να εμπιστευτούμε ειδικούς για το ποιον θα παντρευτεί ο καθένας. Υπάρχει ένας άνθρωπος, θα τον παρουσιάσουμε με μεγάλη χαρά και τιμή, ο οποίος σου βρίσκει ποιον θα παντρευτείς, γιατί στο ζωγραφίζει. Δηλαδή, σου ζωγραφίζει κάποιον και σου λέει αυτός θα είναι που θα παντρευτείς. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι απάτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε τις εκφράσεις σας.
2: Είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα σχεδιάσω το άτομο που θα παντρευτείτε. Μια πελάτησα ζήτησε επιστροφή χρημάτων γιατί το σκίτσο μου έμοιαζε ακριβώς με το γείτονά της. Τελικά ήταν η αδελφή ψυχή της όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το σκίτσο της αδελφής ψυχής και αυτός είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκε. Πριν 3 εβδομάδες το σχεδίασα αυτό για μια άλλη πελάτησα, τη Μόλι, και σήμερα βγήκε το πρώτο της ραντεβού με τον άντρα από το σχέδιο και γνωρίστηκαν ακριβώς όπως της είχα πει. Θα σχεδιάσω την αδελφή ψυχή σας χρησιμοποιώντας τις διαισθητικές μου ικανότητες και τις καλλιτεχνικές μου δεξιότητες. Ίσως καταλήξω να σχεδιάσω κάποιον που γνωρίζετε ήδη και αν δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα, μπορώ να σας πω πότε και πού θα τον συναντήσετε.
0: Άντε με το καλό, θα τον συναντήσετε αφού πρώτα σας το ζωγραφίσει και μετά θα ακολουθήσει ο γάμος και ο μήνας του μέλητος. Honeymoon, όπως λένε στην Αγγλία. Έχει γράψει θετικό τραγούδι ο Μίκης Θεοδωράκης. Μίκη Θεοδωράκη τραγουδάνε οι Beatles. Τι ακούτε ρε σήμερα?

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πολύ χαίρομαι γιατί έρχεται επιβεβαίωση των προβλέψεων. Όταν ξεκινούσε αυτή η εκπομπή, τους έλεγα πρέπει να έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μου λένε τι αν το κάνουμε, ποιος θα παίρνει. Τους λέω κάντε το. Και το έκανα. Και μάλιστα ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800. Και έτσι έχει την ευκαιρία να μας πάρει ο T17 και να πει ότι θυμάται τα παιδικά του χρόνια. Τι ωραία που τραγουδούσε η Άντζελα Ζήλια, η οποία έχει βραβευτεί με πρώτο βραβείο τραγουδιού στο κορυφαίο φεστιβάλ πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Τι θυμάσαι, ρε φίλε, στην Πολωνία. Σε αυτό λέει το φεστιβάλ στις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε πάρει όντως βραβείο. Θα είναι ωραία αν την τιμήσετε με κάποιο τραγούδι της. Άκου να σου πω, την έχουμε ήδη τιμήσει. Έχουμε βάλει Άντζελα Ζήλια και μάλιστα σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που ονομάζεται Μαρία. Ήταν για την Καριστιανού. Τι γίνεται η Καριστιανού? Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά. Επίσης θέλω να πω ότι είχα πει εδώ στην εργοδοσία, στη διεύθυνση, να έχουμε και ένα email. Πού να το κάνουμε? Το κάναμε. oner@alfaradio989.gr. Και έτσι. Ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και λέει πότε παίζει ο Άδωνης με τον Τσιτσιπά. Τώρα ηρωνεύεσαι τώρα Δημήτρη, ηρωνεύεσαι, να σου πω κάτι. Έτσι όπως είναι ο Τσιτσιπάς, αν παίξει με τον Άδωνη θα κερδίσει ο Άδωνης, να είσαι σίγουρος. Επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο, τι πόλεμο έκανα, προσωπικό πόλεμο. Αλλά επιβεβαιώθηκα, όπως έλεγα προηγουμένως, για το Viber. Τι να βάζουμε Viber, βρε βάλτε και θα δείτε, το βάλαμε. 6947-989-989, με χρέωση δεδομένων του προγράμματος σας, έτσι. Και νάτος λοιπόν ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, ο οποίος λέει γεια σου όμορφε, έλα μωρέ, κάτι γνωστό θα είναι. Και ταλαντούχε Ευαγγέλη, συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πού να δείτε τώρα, όπου θα πούμε όλοι μαζί συγχαρητήρια σε ποιον? Στο Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι γνωστός άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική, έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Έδωσε και μία συναυλία. Ήταν εκεί και υπουργικό συμβούλιο. Ήταν και πρωθυπουργός. Θέλησε να μιλήσει ο Ξαρχάκος. Όλοι κορδωθήκανε. Σου λέει: θα πει κάτι καλό τώρα για μας. Μπράβο, ήταν και παλιά ευρωβουλευτής, από ό,τι θυμάμαι, του κόμματος. Αλλά δεν τους ευχαρίστησε από ό,τι υποψιάζομαι.
9: Κανείς πολιτικός που κόπτονται για την νεολαία, για την νέα γενιά κτλ. Κανείς δεν είχε την ευαισθησία να καταλάβει τον κίνδυνο που υπάρχει και για τα νέα παιδιά και για όλους βέβαια. Θέλω να μας κάνουν τζογαδόρους, θέλετε. Μάλιστα. Βέβαια θα μου πείτε, δημοκρατία έχουμε. Αυτό θέλει συζήτηση. Διότι είναι... διότι είναι λίγο φλού αρτιστικ. Θέλει συζήτηση. Βέβαια υπάρχουν και οι υποσημειώσεις αυτές τις διαφημίσεις, ενώ φαρισαϊκές βέβαια, λέει προσοχή, κίνδυνος εθισμού. Μάλιστα. Το άλλο λέει προσοχή, απώλεια περιουσίας. Αλλά το πιο φαρισαϊκό που υπάρχει είναι Έξε υπεύθυνα.
8: Ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Μεγάλη μορφή. Ευτυχώς που τον έχουμε. Και είναι ένα θέμα τώρα ο Τζόγος, ο Τζογαδόρος. Και είναι δύο υπεύθυνοι. Και αυτός που προσφέρει την ευκαιρία. Αλλά και ο Τζογαδόρος.

0: τραγούδι αυτό. Και επί την ευκαιρία μας θυμίζετε ότι από τους μεγάλους παλαιούς ζει και ο Χρήστος Λεοντής. Πολύ σωστά, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Λέγαμε για παιχνίδια, δηλαδή είναι παίγνιο ο τζόγος, υποτίθεται. Νομίζω ότι είναι τελείως λάθος τοποθέτηση της λέξης. Αλλά το πραγματικό παιχνίδι είναι αυτό που δύο άνθρωποι συναντώνται και παίζει ο ένας εναντίον του άλλου με θέμα ποιος θα κερδίσει. Υπάρχει πάντοτε ο τρόπος να παίξουμε, ρε παιδί μου, ακόμα και αν έχουμε μεγαλώσει, ακόμα και αν είμαστε πολιτικοί. Ο Κασελάκης έπαιξε με τον Άδωνη. Του την πέσανε. Και ο ίδιος απάντησε σε αυτούς που την πέσανε πέφτοντάς τους.
1: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους σέρβισες και τα φαντς με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα διακοπές στα μουλοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Εγώ δεν έχω κρουστήσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική.
0: Να δούμε. Δεν το πήγε γύρω-γύρω όπως λέει και το τραγούδι, όχι, κατευθείαν. Είναι δικαίωμά μας να παίζουμε τένις. Αν και νομίζω ότι το τένις είναι συνυφασμένο με τη Νέα Δημοκρατία. Μην πάει και χαμένο το τραγούδι που είμαι προηγουμένως.

καλός και το συνανόματο, τον Ευάγγελο. Ειλικρινά συγχαρητήρια, στέλνει και την ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατεβάσαμε το κεφάλι κάτω και τα μάτια.

τραγούδι αυτό είναι παλιό. Το 61, αν δεν κάνω λάθος. Άκου τι ωραία πράγματα ακούγανε το 61, Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση. Κάτι πειραματικά ήταν από την ΕΡΤ. Δεν μιλάμε για ιδιωτική τηλεόραση. Αυτή ήρθε πολύ αργότερα. Και θυμάστε ρε παιδιά στο Μέγκα που έδειχνε το Ρετυρέ. Και ποιος δεν το θυμάται. Τι σχέση έχει το Ρετυρέ με το 2026? Τι σχέση έχει το Ρετυρέ με την πολιτική? Έλα από ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι σχέση έχει το Ρετυρέ με την πολιτική? Έλα από ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης

Δηλαδή, κύριε Μαρινάκη, συγκρίνετε το ρετυρέ, με τους πολιτικούς σας αντιπάλους, συγκεκριμένα με τον κύριο Σαμαρά. Λίγο

σας ρωτάω τώρα. Ποιος άλλος πολιτικός έχει ασχοληθεί με τα ρετυρέ? Και επειδή δεν προλαβαίνουμε, απαντάω μόνος μου. Με τα ρετυρέ είχε ασχοληθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει ότι διαμαρτύρονται τα ρετυρέ της κρατικής μισθοδοσίας. Υψηλόμισθη δηλαδή.

0: Τι άλλο είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου? Πολλά. Είχε αναγνωρίσει την εθνική αντίσταση.
1: Μπερδεύω εδώ τον όνομα του και τον φόνο.
0: Και λέγαμε τότε όλοι οι αναλυτές ότι τελείωσε επιτέλους ο εμφύλιος, αυτή η πληγή. Ευνηδίως τώρα όλοι ασχολούνται με τον εμφύλιο και λένε ότι αυτός είναι εμφυλιοπολεμικός. Όχι εγώ, εσύ. Πηγαίνουν οι άλλοι εκδρομή στην ΚΝΕ και λένε ότι είναι εμφυλιοπολεμικό που πηγαίνουν στα βουνά και τραγουδάνε Αντάρτικα. Οι άλλοι λένε ότι εσείς είσαστε που μας πρόχνετε. Τι να σου πω τώρα. Τι μάθα σου πω. Και δεν θα σου πω εγώ. Στέλνουμε το ρεπόρτερ μας. Δηλαδή ιδανικός είναι. Τον στέλνουμε στους δρόμους.
2: Εξηγήθηκα σαφές.
0: Έλα. Ρεπόρτερ, πάνε για πες. Ρώτα τον κόσμο.
3: Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα κατηγορεί την κυβέρνηση αντιπολίτευση που ξυπνά στους πολίτες τις χειρότερες μνήμες. Θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος πολεμός?
4: Παλιά.
3: Πόσο παλιά?
4: Μετά το 40, μετά τους Γερμανούς.
3: Μετά το 40 και μετά το 60.
4: Ναι.
3: Πότε γίνεται ο εμφύλιος?
5: Μετά το δεύτερο παγκοσμίο.
3: Από εκεί πρέπει να ήταν. Και ποιοι ήταν οι αντίπαλοι?
5: Αφού ήταν εμφύλιος, Έλληνες με Έλληνες.
3: Αισθάνεστε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα να φουντώνει?
6: Τι είναι αυτό?
3: Από σώμη θεραπεία.
6: Ναι.
3: Αισθάνεστε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα να φουντώνει? Ποια ήταν η αγαπημένη σας προσωπικότητα από τον εμφύλιο πόλεμο?
6: Τον εμφύλιο,
3: Πώς ξεχωρίζετε?
6: Πλαστήρας Παπάγος.
3: Είστε βέβαια και νέος, αλλά μήπως θυμάστε πότε γίνεται εμφύλιος?
6: Δεν έχω ιδέα, δεν.
3: Ξέρετε ποιες ήταν οι αντιμεχόμενες πλευρές?
6: Αυτή τη στιγμή έχω τα νεύρα με το μετρό, δεν ξέρω να απαντήσω. Ωραία, τίποτα.
3: Γιατί με το μετρό τι συνέβη, επειδή δεν έχει κλιματισμό?
6: Τι να απαντήσω τώρα.
3: Θα κάνατε εμφύλιο για το μετρό?
6: Προφανώς.
3: Μήπως θυμάστε πότε γίνεται εμφύλιος πόλεμος?
7: Όχι, μην μας το κάνετε αυτό τώρα.
3: Σας κάνω μια ερώτηση έκανα.
7: Όχι.
3: Πείτε δεν ξέρω, it's ok.
7: Δεν μιλάω ελληνικά.
3: Σόπικη θέραπη σήμερα?
8: Ναι.
3: Το νιώθετε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα?
8: Φυσικά και το νιώθετε.
3: Επηρεάζει τις αγορές σας αυτό?
8: Εννοείται, γι' αυτό, επειδή πνίγουμε τον πόνο μας στα ψώνια.
0: Είμαστε στα χρόνια του εμφυλίου. Εδώ τραγουδάμε το πουλί του Σκόμπι είναι κόμπι κόμπι. Και στον ίδιο ρυθμό μπουκι. Τρεις Ελληνίδες κάνουν μεγάλη καριέρα αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Αμερική είναι οι Andrew Sisters.

Ορχήστρα, ωραία ορχήστρα, είμαστε κι εμείς εδώ. Δηλαδή, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να καλύπτει την επικαιρότητα και στο σύνολο βγαίνει ένα εξαίσιο ακρόαμα. Το οποίο έχει όνομα. Ονομάζεται Μεσημεριανό Μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989. Ετοιμαστείτε. Έρχεται. Οτιδήποτε έχει συμβεί στον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Αρκτική, στη Γουατεμάλα, σε όλες τις χώρες τέλος πάντων, μας πρίξατε. Εδώ θα τα ακούσετε. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη, καταφθάνει. Φεύγουμε, θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός. Άντε, γεια.

0: bright. They clap their hands and stamp their feet, because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Α 94,7.

Έχω κάνει τη νύχτα μέρα και δεν με νοιάζει. Ρίξε άλλη μια σφαίρα, η καρδιά δεν τρομάζει.

0: Αλφα 94,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
7: Τα Σαββατοκύριακα

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων μας, ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πιάσε σημείο. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
10: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
11: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
12: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλά στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ψάρα. Ψάρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
12: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε αναδοχός της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Α.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Εδώ στο στούντιο μέσα.
1: Καλώς τους, τριτούλα.
0: Μυρωδάτο, μια χαρά το στούντιο σήμερα.
1: Τριτούλα σήμερα.
0: Μυρωδάτο το στούντιο σήμερα.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Να πούμε χρόνια πολλά ξεκινώντας, για να μην ξεχνιόμαστε, στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια.
0: Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Που γιορτάζουν σήμερα.
0: Στον Οδυσσέα.
1: Ναι, και στην
0: Οδύσσια. Μια χαρά, Οδυσσέα. Μια χαρά. Κόσμος και Δραμάτος και Επιβαλή εδώ, μαζί σας και σήμερα για 2 ώρες. Ξεκινούν τώρα. Έτσι, καλοκαιριάτικο. 7 του μήνα σήμερα, 7 Ιουλίου.
1: Αυτού του Σωτηρίου έτους.
0: Εντάξει, ξεκινάνε τα σχέδια και οι διακοπές ταυτόχρονα, θα έλεγα. Έτσι. Πολλά ακούω γύρω μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι ακούς?
0: Υπάρχουν μέρη τα οποία, ρε παιδί μου, κλαίνε.
1: Α.
0: Δεν έχουν τον κόσμο που περιμένανε, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Συμβαίνει.
0: Τι να πεις, υπομονή, θα φτιάξει. Θα φτιάξει, που έλεγε και η θιά μου.
1: Άμα
0: σχιάς, από
1: όλα
0: γνωστούς και από χολιγουντιανούς αστέρες έχουμε γεμίσει και φέτος. Γιατί άλλωστε ποιος άλλος θα πάει διακοπές? Εσύ και εγώ θα γυρνάμε τα νησιά ή θα μετράμε τα κουκιά? Μάλλον τα κουκιά θα μετράμε εμείς, αυτοί θα γυρνάνε τα νησιά μας. Και η Ρίτα Ώρα, από ό,τι έβλεπα εδώ, έτσι. Και η Καρντάσιαν, η Κιμ. Τι άλλο να σου πω, ξέρω, έχω διάφορα ονόματα.
1: Καλή
0: εδώ.
1: Καλή, μας έρχεται κόσμος και κοσμάκες. Έτσι, κάτι influencer,
0: κάτι influencer. Τώρα έχουμε και τις influencer. Εκτός από τους γνωστούς έχουμε και τις influencer.
1: Καλά, ξέρεις τι δύναμη έχει μια influenza? Αμέ.
0: Ούτε θέλω να μάθω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: μια από τις υπέροχες ιστορίες που διαβάσαμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω, τι να πεις για τον κόσμο, δεν είναι. Λοιπόν, μας έρχεται από την Βραζιλία συγκεκριμένη ιστορία, όπου μια γυναίκα είχε ανακαλύψει ένα αγαλματίδιο. Έτσι, το θεωρούσε ότι είναι άγιο αγαλματίδιο του...
1: Άγιο.
0: Άγιο, ρε παιδί μου, του Αγίου Αντωνίου.
1: Μάλιστα.
0: Ότι εικόνιζε τον Άγιο Αντώνιο. Έτσι, και να οι προσευχές στο αγαλματίδιο, και να οι ευχές, και να τα παρακάλια, και να οι τεμενάδες. Έτσι. Εκεί στη Βραζιλία προσευχόταν για πολλά χρόνια, μέχρι ότου ανακάλυψε ότι ήταν η φιγούρα του άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Αλήθεια.
0: Ο Έλρονντ ήταν.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι.
1: Απίστευε ότι ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Εκείνη πίστευε ότι ήταν ο Άγιος, γιατί τον έχει δει τον Άγιο Αντώνιο. Δεν τον έχει δει.
0: Εγώ,
1: υπέθεσε ότι έτσι θα ήταν.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κατά τι δεν έχει ουσία. Άμα προσεύγεσαι, να προσεύγεσαι στον ουρανό, οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να πας στην εκκλησία μέσα, ο Θεός είναι παντού, προσεύγεσαι, τελεία. Τώρα, της έχει τυχαία όμως, έχει αυτή την χαζομάρα, θα το έλεγα εγώ, ό,τι βρίσκει κάτω και ό,τι έβρισκε γενικότερα, να το θεωρούσε ότι ήταν Άγιο.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, τώρα τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, λίγο προσοχή που προσεύχεστε, δηλαδή. Έτσι, για να πιάνουν και ευχές τόπο, μην πηγαίνουν όλες στον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ. Μπορεί οι ευχές της να πηγαίνανε σωστά όμως, ασχέτου εικόνας.
0: Έτσι.
1: Αγαλματιδίου, ξέρω εγώ.
0: Πώς θα αισθάνθηκε όταν το ανακάλυψε, εκεί θέλω να μου. Εκεί, εκείνη τη στιγμή.
1: Υπάρχει μπίπεδο.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις, έτσι, χρήσιμες, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, έτσι, Τρίτης και 7 του μήνα, παρακαλώ. 7 Ιουλίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, τι έπαθα. Τι έπαθα, καλή.
0: Δεν ξέρω, για λέγε.
1: Αν εσείς θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας, όν και καλά και δεν θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Να, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: 94,7 Αλφα 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, Επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε.
1: 7 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλές διακοπές, να πούμε, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε το βλέμμα στο παρελθόν, να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Απλά το γυρνάμε. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε και μαθήματα από το παρελθόν.
1: Όχι, καλέ, να μην πάρουμε και μαθήματα.
0: Το βλέπεις τώρα πώς πηγαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα γίνεται και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφαγιάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοφ του Μιζούρι. 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. 2005 τρομοκρατική επίθεση είχε εκδηλωθεί στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 700 τραυματίες και 54 νεκροί ο απολογισμός. 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, φέτος τα πράγματα με τις διακοπές, καταλαβαίνεις πως είναι. Είναι τις διακοπές που, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Τις ξέρεις
0: εσύ. Αν και δεν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, με διάφορα κόλπα, αλλά τα νούμερα έτσι τους προδίδουν. Η λέξη camping έχει τριπλάσιες αναζητήσεις φέτος στο Google σε σχέση με όλο το 2025. Δηλαδή μέχρι τώρα το 2026 έχει χτυπηθεί η λέξη αυτή τριπλάσιες φορές από όλο το 2025. Έτσι, ο κόσμος δηλαδή ψάχνει να δει τι μπορεί να κάνει με τις διακοπές. Σου λέει, θέλω να πάω πολλές μέρες διακοπές, δεν θέλω να πάω 5 μέρες και να γυρίσω πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αν σας αρέσουν αυτό το είδος διακοπές, είναι πολύ ωραίες. Έτσι να ξέρετε, ειδικά αν έχεις παρέα και περνάς καλά.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, ή αν είσαι ζευγάρι, παιδί μου, και συμφωνείτε και οι δύο ότι περνάτε υπέροχα με, με μια σκηνή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αύξηση πωλήσεων φέτος στα είδη κάμπινγκ 48%. Δηλαδή έχουν πάρει σχεδόν 50% πάνω οι πωλήσεις, ενώ ο τζίρος είναι πάνω 62%. Να, όπως καταλαβαίνεις, θα αμολυθούμε όλοι από τώρα και μετά στις θάλασσες και στα δάση. Χαμός θα γίνει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Να πάρετε καλό στρώμα, να ξαπλώνετε. Έτσι φουσκωτό συνήθως.
1: Είναι και αυτό.
0: Φάζεις το φουσκωτό, γιατί είσαι άνετα εκεί. Δεν νιώθεις τίποτα. Και κάμπινγκ, να μας πείτε την εμπειρία σας.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι υπέρ του παγωτού, εσύ είσαι παγωτατζού πολύ.
1: Αχ, ναι, είμαι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είμαι από δάφτης.
0: Μας προτείνουν, λέει, ένα παγωτό με στρίδια και σόγια.
1: Αχ, γιατί.
0: Αυτό λέω και εγώ. Γιατί. Ξέρεις ποιοι είναι. Οι φίλοι σου, οι Ιάπωνες.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
0: Με, με στρίδια και σόγια, ρε παιδιά, το παγωτό. Δηλαδή δεν ντρέπονται λίγο.
1: Τι να σου πω τώρα, μπορεί αύριο
0: ντροπή, μεθαύριο. Ντροπή, δηλαδή ντροπή.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο να πας σε ένα ταβερνάκι και μαζί με τη γαρίδα και τα καλαμαράκια να σου πει «Έχω ένα ωραιότατο παγωτό γαύρο μαρινάτο».

0: Νοστιμιά.
1: Αυτά εμείς δεν τα κάνουμε. Θα ήταν ελληνικό αυτό.
0: Αυτό
1: ενώ
0: σου λέω,
1: οι Ιάπωνες μπορεί... τα κάνουνε, καταλάβες, έχουν τα μούτρα και χαλάνε το παγωτό και μέσα θα έχει, τι είπαμε τώρα, θα έχει στρίδια και σόγια, τέλεια.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί για το παγωτό γαύρος μαρινάτος να είναι νόστιμο, δεν ξέρεις.
1: Να δοκιμάσεις εσύ που είσαι παγωτατζού να μας πεις.
0: Μπορεί να έχει την υφή γρανίτας, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
8: Από τι έφυγε?
9: Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
12: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
12: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
11: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
12: Δεν σε καταλαβαίνω.
11: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
14: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Εδώ είμαστε. 7 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλοκαίρι στα καλύτερά του. Έτσι, στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού είμαστε. Πάει και ο πρώτος, ναι. Τέλος. Παρόλο πάντως τους καύσονες και όλα αυτά στα άλλα μέρη, εδώ έβλεπα ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ψυχρό ρεύμα στα μέρη μας, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει ζεστάνει τόσο πολύ. Αν δεν μας κάψει αυτό το καλοκαίρι, καλά θα είναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τις ζέστες που έκανε πριν 2 χρόνια, έτσι. Το καλοκαίρι μας έβγαζε 40 μέρες με 40 σερί. Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Και τις φωτιές που πρέπει... συνοδεύανε όλα αυτά.
0: Ναι, δεν πρέπει να το... να το έχουμε ξαναζήσει αυτό τόσα χρόνια. Πολύ ζέστη. Λοιπόν, έρευνα. Πού θα βρεις τον έρωτα?
1: Πού θα τον σου. Έβρω.
0: Αυτό είναι
1: δεν
0: το ζήτημα.
1: Δεν τον έχω έβρει.
0: Δεν ξέρω, μιλάμε τώρα για τους απελπισμένους, ρε παιδί μου, που θέλουν και συμβουλή από πάνω για να βρουν τον έρωτα. Έτσι, σου λέει όχι σε μπαρ, όχι σε γυμναστήρια, αλλά στο σούπερ μάκετ. Και πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνες πολλές και
1: στην ουρά για τα
0: τους ερευνητές που ίδρωσαν έτσι, στα απορρυπαντικά. Εκεί γίνονται οι πιο καθημερινές συναντήσεις.
1: Στα απορρυπαντικά και καθάρισης.
0: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να είσαι πολύ, ας πούμε, απελπισμένος για να τα διαβάζεις και να τα σκέφτεσαι όλα αυτά σοβαρά.
1: Εντάξει, όχι απαραίτητα.
0: Να πιστεύεις γιατί? Δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, θα ψάξεις τα απορρυπαντικά. Ρε παιδί μου, καταρχήν σούπερ μάρκετ, πόσο σύντομα να πας τώρα με τέτοια ακρίβεια, μία φορά στο τόσο. Και άμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μπαίνεις σκυθροπή, βγαίνεις ακόμη σκυθροπή, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Αλλά... όμως. Υπάρχει λόγος που λέει για τα απορρυπαντικά.
0: Ναι, για εξήγησέ το.
1: Δεν ξέρω αν σου το εξηγήσανε.
0: Ναι. Όχι, όχι, όχι, για λέγε.
1: Πόσο καιρό έχεις να ψωνίσεις απορρυπαντικά?
0: Ξέρω εγώ, πάνω από μήνα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Για να ψωνίσεις απορρυπαντικά έχεις λεφτά. Εκεί που έχουν πάει είναι...
0: Γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν κυκλοφορούν βρώμικοι.
1: Τα απορρυπαντικά είναι ακριβά. Οπότε θα δεις τι απορρυπαντικό ψωνίζει.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι ευκατάστατος.
0: Δηλαδή το νου σου θα πάει κατευθείαν στα λεφτά. Δεν θα πάει στην επικοινωνία.
1: Σε σούπερ μάρκετ είσαι, μάνα μου.
0: Σε σούπερ μάρκετ είσαι. Αυτό τι σχέση έχει με τα λεφτά?
1: Επίσης,
0: που έχει ο άλλος.
1: Το σούπερ μάρκετ εκεί στα απορρυπαντικά.
0: Είδατε πώς πάει,
1: σου
0: έτσι.
1: Δίνει και ευκαιρίες για να αναπτύξεις έτσι μια συνομιλία.
0: Που δεν μπορείς.
1: Εσείς βάζετε μαλακτικό. Τι άρωμα σας αρέσει?
0: Μην είσαι περίεργη.
1: Να πάρω τους πράσινους κόκκους ή τους μπλε?
0: Πάρουν τους όλους μαζί.
1: Εκεί πάει αλλού η συζήτηση.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, πάντως έχω και άλλη έρευνα που σου δίνει έτσι κάποια tips, κάποιες δυνατότητες εκτός από το σούπερ μάρκετ. Να βρεις τον άρωτα της ζωής σου σε μαραθώνιο με τίποτα. Έτσι, εγώ σε μαραθώνιο.
1: Έχω γνωστή
0: είμαστε,
1: που τον έχει βρει σε μαραθώνιο.
0: Είμαστε τσακωμένοι με το μαραθώνιο. Στο γήπεδο. Έτσι, επίσης τσακωμένοι, δηλαδή επίσης είναι πόσοι άντρες στο γήπεδο και λίγες γυναίκες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, σε εκθέσεις σου λέει.
1: Τι εκθέσεις? Εικαστικών, εκθέσεις. Αυτοκινήτου.
0: Διάφορες εκθέσεις, ρε παιδί μου, μαζεύεται κόσμος.
1: Ναι.
0: Και στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και παντού. Λοιπόν, και στο πάρκο. Πας στο πάρκο. Έχουμε πάρκο εδώ, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, στο πάρκο μπορεί να βρει κανένα ανώμαλο. Δεν ξέρω τώρα αν θα βρει κάτι.
0: Μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής σου όμως. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν αποκλείουμε τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Το λέει εδώ πέρα η έρευνα. Κάθονται και κάνουν έρευνες οι άνθρωποι.
1: Πασχίζουνε.
0: Πασχίζουνε. Γυρνάνε στο σπίτι το απόγευμα και λένε εργαστήκαμε και σήμερα. Κάναμε έρευνα.

0: Λοιπόν, σου έχω box office. Ξέρω ότι σου αρέσει να μαθαίνεις για ταινίες και πωλήσεις και τα λοιπά.
1: Θα σου πω κι εγώ.
0: Το Michael, για τον Michael Jackson, ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
1: Okay.
0: Το φιλμ για τον βασιλιά της Pop συνεχίζει να ανεβαίνει με έσοδα που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 977,4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εγώ θα σου πω για την ελληνική πραγματικότητα. Εάν πραγματικά πήγαινε καλά αυτή η ταινία, θα τη βλέπαμε να προβάλλεται από πολλά σινεμά. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, έχουν περάσει 10 Σαββατοκύριακα που έχει βγει, έτσι.
1: Δεν νομίζω. 10 Σαββατοκύριακα είναι 2,5 μήνες. Δεν ξεκίνησε τέλος Απριλίου.
0: Εντάξει, εδώ είναι στα αμερικανικά δεδομένα.
1: Okay. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Πάντως λέω ότι αν πραγματικά υπήρχε έτσι μεγάλη χαρά, θα την κρατούσαν την ταινία να την προβάλλανε τα σινεμά. Δεν το κάνουν αυτό.
0: Η διεθνής αγορά είναι που κυμαίνεται στα 900 τόσα εκατομμύρια, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, παγκοσμίως. Mm-hmm. Εντάξει, είναι όμως...
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πέρα περισσότερο του Spielberg ταινία υπάρχει ακόμα. Έτσι, προβάλλεται δηλαδή. Και προβάλλεται και μια ταινία η οποία ήταν εκτός συναγωνισμού. Ελληνική, που την είδα.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά, φανταστική ταινία. Έτσι, 3,5 νομίζω αστεράκια, όλη η κριτική. Και γέλιο πραγματικό. Δεν στο εκβιάζει, βγαίνει από μόνο το γέλιο. Έτσι, έγκλημα στα καπί. Στα β' καπί αλίμου. Κάπως έτσι λέγεται η ταινία, ελληνική. Να σας πω επίσης ότι είναι το ντεμπούτο του σκηνοθέτη αυτή η ταινία. Mm-hmm. Έτσι, και η ιστορία λέει το εξής, ότι η ιστορία πώς έγινε η ταινία είναι ότι έγινε η πρόταση να γυριστεί μια ταινία στον Άλυμο, στην Αθήνα. Mm-hmm. Και σκηνοθέτης ζήτησε ότι για να την πραγματοποιήσω θέλω περίπου 1 εκατομμύριο.
0: Τι λες?
1: Ναι. Και του είπαν υπάρχουν 50.000 από το Δήμο.
0: Πάρτες.
1: Εντάξει, και πρωταγωνίστησαν όλοι οι κάτοικοι, έτσι, κάτοικοι μάλλον από τον Άλυμο. Mm-hmm. Και είναι όλοι, μάλλον...
0: Είναι για σπιτική την, ταινία.
1: Είναι σπιτική ουσία. Ταινία, ναι, είναι σπιτική. Έτσι, δεν είναι πληρωμένη δηλαδή. Δεν πληρώθηκαν. Και είναι και καλή. Εγώ προτείνω, αν πουθενά την βρείτε να τη δείτε, θα γελάσετε με την καρδιά σας. Και έχει και σας παίρνει στο τέλος.
0: Μάλιστα.

0: Άκου λοιπόν.
1: Χαρά μεγάλη. Έτσι το βλέπω εδώ, πετάνε.
2: Έτσι,
1: πετάμε σπίθες, παιδί μου. Δεν το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μήρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι,
2: αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας έτσι λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2467-062-102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Με στην καλή χαρά, θα έλεγα. Τρελό κέφι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλές διακοπές σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Έβιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κόσμος Κατραμάδος, εδώ παρεούλα. Τριτιάτικο. Mm-hmm. 7 του μήνα, είπαμε ότι γιορτάζει η Κυριακή και ο Οδυσσέας. Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσέας, Οδύσσια.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα και όχι ευχάριστα.
1: Έλα δυστυχώς, τώρα πάλι.
0: Η Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψή της για χρήση ανθρωποειδών στην Κίνα το 2026 και μιλάει για 50.000 ρομπότ ανθρωποειδή που έχουν παραγγελθεί από βιομηχανίες, καταστήματα χωρίς προσωπικό και εστιατόρια.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, η πρόβλεψη για το 2050, κρατηθείτε, είναι 1 δισεκατομμύριο ρομπότ για τις ίδιες εργασίες, βιομηχανίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή θα είμαστε με το ζόρι 8 δισεκατομμύρια, γιατί μειώνονται μάλλον σε αρκετές χώρες οι γεννήσεις, και 1 δισεκατομμύριο ρομπότ. Αυτό πήγε πολύ καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τα πρώτα δυσάρεστα νέα από Μεγάλη Βρετανία, που έχει μετρηθεί η ανεργία καθαρά από AI και από ρομπότ είναι 8%. Αν το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μιλάμε για το τέλος του 26, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα για το τέλος του 26. Λοιπόν, επαγγέλματα τα οποία, ας πούμε, είναι επίφοβα για το επόμενο χρονικό διάστημα και αρχίζουν και μειώνονται οι άνθρωποι και ανεβαίνουν τα ρομπότ, είναι άνθρωποι, όπως είπαμε, εκεί στα εστιατόρια, στη βιομηχανία μέσα, αλλά ακόμα και δικηγόροι, όπου έχουν αρχίσει και δημιουργούνται ολόκληρα δικηγορικά γραφεία μόνο με AI.
1: Τέλειο.
0: Χωρίς ανθρώπους δηλαδή.
1: Τέλειο.
0: Έτσι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρχει μια απλή συνείδηση ανθρώπινη. Μπαίνεις σε ένα κατάστημα, βλέπεις ότι κινείται με ρομπότ, βγαίνεις από το κατάστημα, δεν καταναλώνεις εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το κάνεις αυτό, θα μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Έτσι. Μπορεί να μην ξέρεις, να μην μπορείς να πεις δεν θα πάρω αυτό το αυτοκίνητο ή δεν θα πάρω αυτό το κλιματιστικό που το φτιάχνουν ρομπότ, αλλά στα πιο απλά πράγματα γύρω μας μπορείς άνετα να επιβραβεύεις τα καταστήματα, τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανθρώπους και όχι ρομπότ. Να, εδώ λέει για ένα γραφείο δικηγόρων. Θα πηγαίνεις σε γραφείο που είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ, δεν θα λειτουργεί AI.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει αυτή η συνείδηση και δεν μείνουμε στο ότι ανοίγουμε και τις Κυριακές και πηγαίνουμε και αγοράζουμε από καταστήματα, επειδή άνοιξαν και τις Κυριακές, έτσι μπορεί να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το πάγωμα ενοικίων στη Νέα Υόρκη που πέτυχε ο Δήμαρχος Μαμντάνη. Mm-hmm. Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στο μηχανισμό ελέγχου, δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός είτε δύο ετών. Αυτό είναι πραγματικά νίκη, έτσι, για σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες.
1: Δεν ξέρω εσύ, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι μία ανάσα όμως.
1: Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σπίτι μέσα και σου λέει ο άλλος ένα ενίκιο. Σου λέω εγώ 1000 ευρώ. Ένα ενίκιο. Τα 2 χρόνια ή ο ένας χρόνος είναι αυτονόητο ότι θα μπορεί να μείνει σταθερό. Δεν πρόκειται να στο αυξήσει τον ένα χρόνο. Εδώ θα ήθελα να ακούσω 5 χρόνια. Ας πούμε. Θα ήμουν καλύτερα. Θα νιώθω ότι δεν με κοροϊδεύουν με αυτή την είδηση. Τώρα νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. 1-2 χρόνια δεν θα αυξηθεί. Δηλαδή θα έρθει στους 6 μήνες ο ιδιοκτήτης και σου πει τώρα θέλω 10% αύξηση για το επόμενο εξάμηνο. Δεν είναι. Εντάξει. Τι να σου πω και σένα.
0: Είναι κάτι.
1: Ό,τι νομίζεις εσύ. Αν νομίζεις ότι είναι κάτι. Εσύ ας πούμε πόσο σου αυξάνει. Κάθε πότε σου αυξάνει. Κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Το ενοικίο.
0: Ανάλογα.
1: Έμα.
0: Δηλαδή το πρώτο συμβόλαιο είναι 3 χρόνια, μετά πάει αναλόγως. Μπορεί mm-hmm. να στο αυξήσει στα 2, μπορεί να στο αυξήσει και στο 1.
1: Έμα, γι' αυτό σου λέω. Είτε 1 είτε 2, εδώ η είδηση δεν μας εξασφαλίζει κάτι διαφορετικό και καλύτερο.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Τρίτης η Εύη ήταν εδώ.
1: Και ο Κοσμάς ήταν εδώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Στη μέση της εβδομάδας επίσης, έτσι. Με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Και τα διαβάζουμε εδώ. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, πιστέψτε. Έτσι, να βρούμε κάτι καλό. Μερικές φορές μας πνίγει το δίκιο. Τι να κάνουμε.
1: Μας πνίγει κι εσύ.
0: Έτσι, μας πνίγει το δίκιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα?
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24 670 26 945 69 44 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Με λισότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και του πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
10: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
4: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά

0: θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
1: dreamteam.org.gr.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Γεμίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. 7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.